αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Is he okay? Like, is he actually okay?

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: Ende.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έλα, έχουμε καβατζώσει κάτι φορά τώρα.
3: Έτσι.
2: Ε?
3: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέω.
2: Τα ίδια λέω, ναι.
3: Ναι.
2: Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη τι κάνεις.
3: Και εγώ.
2: Ε.
3: Ο καθένας έχει τις ημέρες.
2: Αυτό είναι,
3: του.
2: Ο καθένας έχει τη μέρα του.
3: Γενικώς, μην πάει το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε, α, δεν μπορώ αγάπη
2: δεν
3: μου,
2: σήμερα.
3: Είναι η μέρα μου. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια χαρά.
2: Τέλεια, μην το συζητάς.
3: Καλοκαιρινότατα.
2: Τέλεια.
3: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση της παραγωγής, στη σωμαρότητα και όλα τα υπόλοιπα. Η Βασιλεία Πέτρου.
3: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
2: ναι.
3: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτζελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε νερό και αλάτι. Ναι.

0: Και καλά, τώρα τι μας είπανε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, θα έρθουν να μας πούνε εμάς για τις σπηλιές.
0: Πώς το λέγανε
1: αυτόν
0: τον πρωθυπουργό, Ατζέντε Ντε Γκασπέρι.
1: Ντε Γκασπέρι.
0: Πρωθυπουργός. Ήταν αυτός ποτέ πρωθυπουργός στην Ιταλία.
1: Έχουν, αλλάζουν και αυτοί οι κυβερνήσεις κάθε 6 μήνες, ξέρω κι εγώ.
0: Είχε χαρακτηρίσει την περιοχή και ιδιαίτερα αυτή την πόλη, η οποία ήταν μια παραγκούπολη μέσα στη φτώχεια και μέσα στη, τέλος πάντων, μιζέρια. Οι άνθρωποι τι να κάνουν,
1: εκεί ζούσαν.
0: Την είχε αποκαλέσει, πρόσεξε, ντροπή της Ιταλίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι στην περιοχή Σάση.
1: Ναι.
0: Η πόλη λέγεται Ματέρα. Στη νότια Ιταλία. Και από ντροπή της Ιταλίας κατάφεραν και έγιναν πρότυπο τουρισμού.
1: Αυτό είναι, τσέπια στο φιλότιμο.
0: Και γιατί έγιναν? Διότι απλά μιμήθηκαν αυτό που εμείς εδώ τα έχουμε από εξανέκαθεν, όπως λέει η γιαγιά μου. Εντάξει.
1: Να έρθουν να μας πούνε εμάς.
0: Τις σπηλιές τις κάνανε, λέει, πολύ μοντέρνα, πώς το λένε, διαμερίσματα, σπιτιά, δωμάτια.
1: Να πάνε στα Μάταλα.
0: Λουξ. Ποια Μάταλα, αγάπη μου, Σαντορίνη?
1: Σαντορίνη.
0: Ξεχνά Σαντορίνη.
1: Όχι, δεν ξεχνάω Σαντορίνη, αλλά είπα κάτι λίγο πιο παραγκόπουλε.
0: Όχι. Λοιπόν, πήραν λοιπόν τις σπηλιές που υπάρχουν εκεί, τις εξοραίσανε, βάλανε μέσα φως, ηλεκτρικό, τηλέφωνο,
1: καφέ,
0: καφετιέρες, αυτό το να τα άλλο,
1: Wi-Fi.
0: Μπάνια. Ναι. Και τα έχουν κάνει λουξ διαμερίσματα.
1: Airbnb τύπου.
0: Όχι, μπορείς να πας και κάποιο τρίμηνο, τετράμινο. Ναι. Beaucoup Berde,
1: το καθημερινό.
0: Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι και
1: ξελάσπωσαν κυριολεκτικά όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω και λέω, εντάξει παιδιά, μη μας μιμήσετε παγκοσμίως τόσο πολύ. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός έξυπνος, μπροστά, προχώ
1: και όλα, λοιπά. Όλα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα μη μας μιμήσετε, εντάξει, γιατί αν μας μιμηθείτε σε όλα,
1: τι θα κάνουμε εμείς?
0: Ναι, τι θα κάνουμε εμείς μετά?
1: Θα ξαφανιστούμε.
0: Ναι, θα φτάνει το 15ο και δεν θα έχει να προχωρήσει.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Κοιτάω να δω.
1: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi κτλ. Που γίνονται αμερικάνικες. Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
0: Για πες.
1: Το Humans βγήκε το 2015.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα
0: ανθρώπων.
1: Sci-fi.
0: Μάλιστα, okay.
1: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ. Mm-hmm. Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι. Βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
0: Μέχρι εκεί με το προχωράς δεν κάνουν τίποτα άλλο.
1: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται τα synths. Και μια οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
0: Ναι.
1: Έχει λίγο μια ανεξαρτησία σκέψης.
0: Ναι.
1: Έχει λίγο μια ανάγκη επιβίωσης, μάλιστα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατώνει το σύμπαν.
0: Μάλιστα.
1: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύρια. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
0: Εντάξει.
1: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμενός δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα εξωσώμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντικυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη. Η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα εξωσώμς SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα, τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με κίνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας. Ναι. Όχι πόθου, να μην τρελαθούμε. Του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια,
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο ΕΛ με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε «Δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο».
0: Μάλιστα.
1: «Έχει πολύ γερό γονίδιο», είπε ο Ματ Ντέιμον η Σαρλίζ.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις, είπε.
0: Okay.
1: Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και για... μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως.
0: Στην ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Δεν μπορούσα, αυτή παίζει στην Οδύσσια.
1: Παίζει στην Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε εσύ.
0: Δεν έχω
1: κάνει...
0: ακούσει καλά λόγια.
1: Τη γυναίκα του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά και, τα μόνο,
0: και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και συμπερίληψη και όλα αυτά. Μια χαρά το βρίσκω και δεν λέω
1: μπράβο.
0: Όχι και μπράβο, αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα έπος του Ομήρου να το παραλάσεις τόσο πολύ όσον αφορά τη βασική του ηρωίδα. Εντάξει.
1: Για την ωραία Ελένη θα μου πεις τώρα,
0: ναι,
1: για τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην ήμασταν και εμείς τόσο λευκοί τότε, δεν ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν ήμασταν τόσο.
1: Τόσο μαύροι, όχι.
0: Δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού, έτσι.
1: Εντάξει, απλώς. Λίγο ξαφνιάζει.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο.
1: Εμάς ξαφνιάζει. Δεν ξέρω τους άλλους που το βλέπουν.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την...
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Μπράβο.
0: 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί, ένα από τα σπανιότερα είδη πτηνών στον κόσμο, θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην άγρια φύση του Βιετνάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης. Ο Βιετναμέζικος Φασιανός, ο οποίος είναι ενδημικός στο Βιετνάμ, έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, μια διεθνή συμμαχία οργανώσεων προστασίας της φύσης και καταφυγίων άγριων ζώων ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο Φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου Φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μια περίοδο εγκλιματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε και τα λοιπά. Όταν το ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια τον.
0: Γιατί καλέ, τι έχουν οι Γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει: Οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Ναι, τη φάγαμε την πρώτη. Άκου να δεις τώρα.
0: Πάντα Πέμπτη 11 του μηνός, φτάσαμε 11.
1: Φτάσαμε, ρε.
0: Μπράβο, είδες. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος για μια ακόμη ώρα μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ, πάμε.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι δεν ξέρω
1: πώς
0: πρέπει
1: να αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα, 11 Ιουνίου, το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια ο
1: Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους απογόνους.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την ύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά, όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε
1: και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα.

0: προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν Νικόλας.
1: Πολύ ωραίο ο Νικόλας.
0: Πραγματικά εκεί γύρω-γύρω.
1: Έμα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και α, είπα μήπως.
0: Μουσική, παρακαλώ.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη. Η αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Το θυμήθηκες το ζευγάρι, ε?
1: Το θυμήθηκα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με Buckingham.
1: Να σου πω τι σκέφτηκα. Λίγο πριν μας τσακίσεις με τα ερωτικά τραγούδια, τα συναισθηματικά, ναι. Να σου πω κι εγώ για έναν ερωτευμένο άντρα, να μην σου πω.
0: Ναι, τον ξέρουμε.
1: Που είναι και πρίγκιπας.
0: Α, εντάξει, δεν
1: ο πρίγκιπας Βίλιαμ, λοιπόν, ναι. Έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK. Αποσπάσματά της υπάρχουν και στο YouTube, σε λίγα
0: μάλιστα.
1: Και ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, γιατί αυτό είναι τώρα ο Βίλιαμ, δήλωσε τόσο περήφανος για την πορεία της γυναίκας του, διότι θυμίζω, για όσους δεν το έχουν τσεκάρει, ότι η Κάθριν πέρασε, η πριγκίπισσα Κάθριν πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καρκίνου. Την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία και 2 χρόνια μετά η γυναίκα έτσι λίγο προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνη, ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
0: Αυτό το τελευταίο. Εντάξει.
1: Εντάξει, άμα το έχεις θα
0: τα
1: το δείξεις.
0: Τα λύνει όλα. Έλα μωρέ, εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
1: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, μπράβο. Εγώ τους πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι σαν ανθρώπους εννοώ, έτσι.
1: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Να τα λέμε κατά.
0: Έτσι.

0: Μουσική ενότητα λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το 2K's 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα, και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν έτσι. Είναι από τα πολύ ήσυχα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019. Το σκέφτηκε, λέει, σαν ένα διαχρονικό ερωτικό τραγούδι που προοριζόταν για μια γαμήλια δεξίωση.
1: Ναι.
0: Αφορούν οι στίχοι αφοσιωμένη ρομαντική σχέση, και στο ρεφρέν ακούγεται και το νηφικό στίχος που είναι στο ταράνταταν, στο στίχο τέλος, το Something Old.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο σόλο κομμάτι της Swift που προτάθηκε για τραγούδι χρονιάς στα Grammy του 2020. Και το βίντεο του ήταν και υποψήφιο για δύο βραβεία στο MTV Video Music Awards. Κέρδισε παντού.
1: Και μετά από όλα αυτά είναι και ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ρομαντικό.
1: Έτσι.
0: Lover, Taylor Swift.

0: Μας έχεις καταστρέψει αυτή την εβδομάδα, στο ξαναλέω.
1: Δεν το κάνω επίτηδες.
0: Και πλησιάζει Σαββατοκύριακο, πρόσεξε.
1: Προσπαθώ να σας θυμίσω ότι υπάρχουν εκτός από όλα, ναι, παραδέχομαι, όλοι τα περνάμε, δεν κάνω, δεν ζω στο δικό μου κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει και ένα καλοκαιρινό βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, σε ένα παγκάκι. Παγκάκι ρε, να το θυμηθείτε. Εντάξει. Χεράκι, χεράκι.
0: Μιλάμε ότι δίνεις λύση στην υπογεννητικότητα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Αμέ.
1: Για να το καλλιεργήσουμε.
0: Για να το έχεις στο μυαλό σου.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας και σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα πάντα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά.
0: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.
1: Πολλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Φτάσαμε στην Πέμπτη, την αγαπημένη, τη λατρεμένη, 11 Ιουνίου. Να περάσουμε μαζί ένα γεμάτο δίωρο με πολύ ωραία τραγούδια. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα μπήκαμε σιγά σιγά στο κατά καλό καιρό. Οπότε, λίγα λόγια, πολλή μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ, πάμε με Αντώνη Ρέμο, πάμε με πολύ ωραία τραγούδια. Φύγαμε.

Λοιπόν, μια απολαυστική συνέντευξη έδωσε ο Σπύρος Παπαδόπουλος με την Άνια Λουιζίδου χτες στο Studio 4, στη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, και αποκάλυψε ότι εγώ παραλίγο δεν θα έκανα τους απαράδεκτους. Λέει, υπήρχε πρόβλημα με το κανάλι, γιατί λίγο νωρίτερα ο Σπύρος Παπαδόπουλος είχε ξεκινήσει τα γυρίσματα ενός άλλου σύριαλ. Λοιπόν, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Το άλλο σύριαλ αυτό δεν ξέρω αν το θυμάστε. Α, εγώ το θυμάμαι γιατί ήταν. Τότε το βλέπα λίγο. Λεγόταν Εκμεκ Παγωτό. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει ήδη το Εκμεκ Παγωτό και το κανάλι τότε έλεγε ότι δεν μπορούσε να κάνω ταυτόχρονα, λέει, δύο σύριαλ. Και ήταν να μην είμαι στους απαράδεκτους. Τελευταία στιγμή υποχώρησαν. Αν δεν είχα κάνει, λέει, ο Σπύρος Παπαδόπουλος απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις. Εντάξει, δύσκολα να ήταν καλύτερα χωρίς να έχει κάνει τους απαράδεκτους. Ήταν επιτυχία τη σεζόν και όχι μόνο. Με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου είχαμε δέσει πάρα πολύ, γιατί τότε κάναμε και ραδιόφωνο μαζί. Οπότε εντάξει, δεν είχα κανένα καημό που δεν θα το έκανα. Μετά επέμεινε η Δήμητρα, είπε και το κανάλι εντάξει και όλα αυτά. Κάπως έτσι, καμιά φορά από ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή απόφαση ζωής, βλέπεις πώς καθορίζεται όλη η πορεία σου. Έτσι και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Πάμε να ακούσουμε υπέροχα τραγούδια και τα λέμε σε λίγο.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2 Number 1 Radio Show.

Ο μεγαλύτερος μου έρωτας βρίσκεται στο μέλλον, χωρίς καμία αμφιβολία, αυτή τη δήλωση. Μεταξύ άλλων, αυτή τη βδομάδα έχουμε τιμήσει πολλές φορές τη Τζένιφερ Λόπεζ, αφού μίλησε η αγαπημένη Jenny from the Block για την προσωπική της ζωή μόλις 15 μήνες, ένα χρόνο και κάτι μετά τον διαζύγιο με τον Ben Affleck. Πρώτο διαζύγιο, δεύτερο χωρισμό, γιατί είχαν και ένα αραβόνα πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, εμφανίστηκε στο Watch What Happens Live την προηγούμενη εβδομάδα. Η ερώτηση έγινε φυσικά για τη μεγάλη αγάπη, αν είναι στο μέλλον. Λέει ναι, χωρίς καμία αμφιβολία, μεγαλύτερος ερωτάς μου είναι μπροστά 100%, κάτι που σημαίνει ότι δύο αναγνώσεις έχει. Ή είναι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον, ή έχει πέρασει άσχημα στο παρελθόν και σου λέει είναι σίγουρο ότι από αυτά που έχω ζήσει, ότι ό,τι έρθει μετά θα είναι καλύτερο. Οπότε ο καθένας το διαβάζει και το ερμηνεύει όπως θέλει, χωρίς καμία αμφιβολία. Η Τζένιφερ παντρεύτηκε το 22, χωρίσανε το 25, είχε και άλλους γάμους πιο πριν, τέλος πάντων. Και είχε εμφανιστεί και λίγες μέρες νωρίτερα και στο Jimmy Kimmel Live και είπε ότι είμαι ελεύθερη, τα έκανα όλα λάθος, πιστέψτε με, τέλος πάντων, δεν είναι καλύτερο γάμπαρα ποτέ.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ζέστη, μπόλικη, το κατά καλό καιρό νομίζω έχει έρθει αρκετά γρήγορα και φέτος. Λοιπόν, ο διοικητής του νοσοκομείου αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από τη δωρεά που είχε κάνει ο Γιάννης Πάριος στο νοσοκομείο Μεταξά. Δύο εξοπλισμό για μονάδα εντατικής θεραπείας με δύο κλίνες. Ήταν όλα τα έσοδα από το δίσκο του «Αχ έρωτα, αχ αγάπη» εν μέσω κορονοϊού. Αυτό ήταν δηλαδή πριν από 5 χρόνια. Ο διοικητής του νοσοκομείου λοιπόν βγήκε δημόσια και αποκάλυψε αυτό το λόγο. Βέβαια είχε πει τότε ότι ο Γιάννης Πάριος ήθελε αυτό το πράγμα να μην δημοσιοποιηθεί. Δεν ξέρω γιατί αποφάσισε τώρα να το δημοσιοποιήσει ο συγκεκριμένος διοικητής του νοσοκομείου. Anyway, δεν ήθελε και ο ίδιος. Γνωρίζουμε, λέει, και τη σεμνότητα και την ταπεινότητα. Αυτή η δωρεά προήλθε από μια δοκιμασία ενός αγαπημένου του προσώπου, η οποία τον έκανε ακόμα πιο ευαίσθητο στο θέμα της υγείας. Δεν άκουσα όλη τη δήλωση, αλλά πραγματικά, αν όντως ο Γιάννης Πάριος ήθελε αυτό το πράγμα να μείνει στην ανωνυμία, δεν ξέρω γιατί τώρα έπρεπε να βγει. Το σίγουρο είναι ότι ο ίδιος ο Γιάννης Πάριος δεν θα θέλει να βγει. Να κρατήσουμε το καλό, την πολύ καλή κίνηση. Μπράβο, και ελπίζω όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να τον μιμηθούν. Γιατί όχι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2 Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε ένα Βύση. Στέλλα καλή, έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, έρχεται ο Πάνος Κιάμος και πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ. Είπαμε λίγα λόγια, πολύ μουσική. Καλοκαίρια σε πια, δεν είμαστε για πολλά πολλά. Λοιπόν, είσαι μια χαρά γυναίκα. Τι θες να παντρευτείς? Στη Face Κορδά το πάνω αυτό. Μια φίλη της, πολύ κοντινή της και συνεργάτη, στενή, η Βίκη Παγιατάκη. Λοιπόν, κάτι μιλάγανε εκεί για τα άστρα, προφανώς. Και τη ρώτησε χαρακτηριστικά για ποιο λόγο επιθυμεί να προχωρήσει σε γάμο. Άβολο τώρα λίγο αυτό και τα λοιπά. Να το πω, λέει, να το μοιραστώ, λέει, Παγιατάκη, πες ό,τι θες, λέει η Φέη. Την κοιτάω και της λέω, μια χαρά, είσαι όμορφη, είσαι τόσο ωραία πράγματα. Τι θες να πας να παντρευτείς, δεν το καταλαβαίνω, ήμαρτον. Λέει, άρα προξοφλεί από την αρχή ότι δεν θα περάσει καλά, ας πούμε, σε αυτό το γάμο. Τι απάντηση δόθηκε? Τίποτα, κάτι φοβερό. Γελάσανε και αυτά. Λοιπόν, πότε θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας η Φέη, δεν το ξέρουμε ακριβώς, θα είναι μέσα στο καλοκαίρι. Η σχέση είναι κοντά στα 5 χρόνια, από εκεί και τα λοιπά, από εκεί και πέρα όλα καλά να πάνε, αυτό έχει σημασία, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one reality show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, τα έχουμε όλα τώρα τις κοτούρες μας. Έχουμε και το που θα γίνει, λέει, ακριβώς. Η τοποθεσία, ποια θα είναι η τοποθεσία του γάμου της Δανάης Μπάρκα. Άλλο κακό μη μας βρει καλοκαιριάτικο να ψάχνουμε να τρέχουμε. Λοιπόν, έχει πει το κορίτσι, λοιπόν, και όσοι ακούτε από Καλαμάτα, εσείς ξέρετε. Ξέρετε τι σημαίνει γαϊτανάρος. Λοιπόν, δεν θα είναι εκεί, θα είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων, κοντά, αλλά. Anyway, προσπαθούν να το κρατήσουν επ' τα σφράγη στο μυστικό και έχουν ζητήσει από τους καλεσμένους, οι οποίοι είναι και αυτοί λίγοι, 100-120, να μην πούνε τίποτα, να μην κάνουν, καταλαβαίνετε, να μην δηλώσουν ακριβώς. Επίσης, οι λιγοστοί καλεσμένοι γνωρίζουν ακόμα προς το παρόν μόνο την περιοχή. Δηλαδή, σου λέει, θα έρθετε εδώ, όχι που ακριβώς διεύθυνση, θα σας το πούμε τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων, σιγά που δεν θα διαρρεύσει, αλλά εντάξει. Καλά να είναι τα παιδιά. Ας ακούσουμε λίγο Γιώργο Σαμπάνη, ας ακούσουμε λίγο καινούργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη και τα λέμε σε λίγο.

Ακούστε τίτλο. Μοναχές. Μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι της Βραζιλίας και παντρεύτηκαν. Η σεξουαλικότητά μας και η πίστη μας δεν διαχωρίζονται. Η Φρανσίλια Κώστα και η Λουίζα Σιλβέριο. Αυτό. Πολύ ωραία ιστορία. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Λοιπόν, στην αρχή δεν συμπαθιόντουσαν. Η δεύτερη την έβρισκε κιόλας αειδιαστική την πρώτη. Αλλά εγκατέλειψαν το μοναστήρι για λόγους ψυχικής υγείας, συγκατοίκησαν και μετά ερωτεύτηκαν. Μάλιστα. Είδατε καμιά φορά την παραφέρει μια συγκατοίκηση. Πω από τη Σνόμ Καλόγρια, τι αειδιαστική καλόγρια, θυμήθηκε η μία όταν είδε την άλλη. Στο BBC Brazil, αυτά παιδιά. Δεν είναι ότι τα βγάζουμε το μυαλό μας, έτσι. Τα βλέπουμε εδώ σε μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα. Λοιπόν, πώς μπορεί ένα κορίτσι να είναι τόσο σνόμ, είπε η μία για την άλλη. Θυμήθηκαν ότι η μία νιώθε ένα κενό από την εφηβεία της, η άλλη μεγάλωσε με πολύ φρίσκους παππούδες, λέει, κτλ. Όλα αυτά σβήστηκαν και τελικά τα κορίτσια είναι μαζί. Τι είναι από τη ζωή που δεν ξέρεις πώς τα φέρνει. Ποτέ. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ, να περάσω ωραία. Τα λέμε πάλι αύριο, ραντεβού την ίδια ώρα, για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Γεια σας!

0: καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή μου.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα καλωσορίσατε πεμπτιάτικο.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πεμπτιάτικο, ωραίο πεμπτιάτικο, γιατί είναι 11 Ιουνίου, έτσι. Είναι. Δηλαδή λέμε καλοκαίρι για τα καλά πλέον και σήμερα έχουμε και μουντιάλ από σήμερα. Έτσι είναι και αυτό.
1: Έχουμε μουντιάλ.
0: Τελειώνει στις 19 Ιουλίου το μουντιάλ.
1: Πλησιάζει και το κλείσιμο των σχολείων.
0: Ναι, δεν έχουν κλείσει ακόμα τα σχολεία, τα δημοτικά. 11 του μήνα. Τι λες. Σήμερα θα τελειώσουν. Τι μάθημα να κάνουν σήμερα.
1: Ξέρω και εγώ. Στις 15 δίνονται
0: Δευτέρα.
1: Οι έλεγχοι. Τελευταία
0: Δευτέρα.
1: Μέρα. Δευτέρα 15.
0: Τελευταία μέρα θα πάνε για.
1: Μπουγέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καλωσορίσατε. Εδώ και σήμερα Ευβαλίκος μας και Τραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Έτσι. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, λέει σήμερα.
0: Ωραία. Το παιχνίδι είναι μέσα στη ζωή μας γενικότερα. Δεν είναι.
1: Μου έχουν λείψει τα παιχνίδια.
0: Ποια παιχνίδια απ' όλα όμως. Γιατί στα παιχνίδια, ποια παιχνίδια.
1: Μου έχουν έμαθει.
0: Παιχνίδια στη ζωή.
1: Από τα απλά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τύπου κουτσό.
0: Εντάξει, λάστιχο θα μου αφήσει λίγο.
1: Αχ, λάστιχο.
0: Αχ, μια μακριά γαϊδούρα επίσης.
1: Όχι, λάστιχο, πολύ μου άρεσε που το θυμήθηκες.
0: Αγκαλματάκια, ακούνε τα αμίλητα.
1: Ξέρεις κάτι, το λάστιχο ήταν και καλοκαιρινό παιχνίδι.
0: Μαστίγια. Και αυτά, μέσα στα παιχνίδια είναι.
1: Και αυτά είναι άλλη κατηγορία.
0: Ναι, αλλά παιχνίδια όμως και αυτά.
1: Εγώ μένω στο λάστιχο.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που ήταν. Ποιο το λάστιχο.
0: Αν νόμιζε το άλλο.
1: Το λάστιχο.
0: Αχ, είναι και Πέμπτη, ξέρεις. Μας έχει μείνει από παλιά που ασχολούμασταν μόνο με σεξ την Πέμπτη.
1: Λοιπόν,
0: τώρα δεν ασχολούμαστε πλέον.
1: Γιορτάζουν σήμερα Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ.
0: Χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας εδώ.

0: λοιπόν, ξεκινάω εγώ σήμερα. Ξεκινάω με ένα αγαπημένο μου θέμα. Νομίζω ότι το ξέρεις, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Και αυτό σήμερα γενικά, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο αγαπημένο μου θέμα. Μια 55χρονη καθηγήτρια από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από Τζόρτζια. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, έτσι, κατάλαβα που το πας.
0: Καθηγήτρια λυκείου. 55χρονη, εδώ πέρα με τη φωτογραφία της, ούτε από μακριά. Ούτε από μακριά, όχι να έρθεις από κοντά και να την ακουμπήσεις. Με 16χρονο για σεξ την έπιασαν και μάλιστα επανειλημμένα. Βρέθηκαν 20.000 μηνύματα, παρακαλώ, που έχουν ανταλλάξει. Μέσα σε αυτά τα μηνύματα, εκτός των άλλων, του έλεγε να φύγουνε μαζί για Μεξικό.
1: Προφανώς έχει άλλη νομοθεσία το Μεξικό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Γιατί το Μεξικό τι έχει για τους 16χρονους, είναι μια χαρά, μπορείτε να κάνετε σεξ. Δεν είσαστε παράνομοι. 55 με 16, καλά δεν τρέπεστε λίγο? Και καλά το σεξ, άντε το έκανες μια-δυο φορές. Έτσι, ότι λες το πιτσιρικά, ο οποίος έχει κανονικά οικογένεια, έτσι. Δεν είναι στους πέντε δρόμους, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι να του λες να φύγει για Μεξικό, δηλαδή.
1: Μωρέ, ούτε το ένα είναι οκ καλά, ούτε το άλλο είναι οκ καλά. Τίποτα δεν είναι καλά σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει και συνέχεια πολύ πιο ενδιαφέρουσα. 20 χρόνια φυλάκιση η 55χρονη. Σεξ και στο σπίτι της.
1: Μάλιστα.
0: Και στη Jaguar πίσω, στο πίσω κάθισμα.
1: Κάπου έλεος.
0: Στη Jaguar όμως εδώ έχουμε ένα άλλο τέτοιο. Έχουμε ένα άλλο μήνυμα που δίνει η εκπομπή.
1: Μήνυμα.
0: Σήμερα. Το μήνυμα ότι μια καθηγήτρια λυκείου έχει Jaguar. Κάτσετε. Τι κάνουν οι καθηγητές εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή κάνουν, αλλά Jaguar δεν έχουν. Κάνα φιατάκι, τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Jaguar, η καθηγήτρια του λυκείου. Είμαστε με τα σοβαρά μας, δηλαδή, τώρα. Λοιπόν, μέσα στα μηνύματα, τα τελευταία, μετά δηλαδή που τα πήρανε όλα χαμπάρι, έτσι, και οι γονείς του παιδιού τον προστάτευσαν, τέλος πάντων, και όλα αυτά, και κατήγγειλαν στην αστυνομία την όλη υπόθεση. Αυτή έστελνε ακόμα μηνύματα. Και τι του γράφε? Γι' αυτό σου λέω, έχει εξέλιξη το θέμα. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο το γεγονός. Μου ράγισε στην καρδιά. Με εγκατέλειψες εσύ. Δεν φταίει η μάνα σου για ό,τι έγινε. Εσύ φταίσαι. Ευτυχώς είναι καλοκαίρι, μπορούμε να βουτήξουμε άνετα. Σε πισίνα, σε γούρνα, στη θάλασσα. Δεν ξέρω.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Έτσι, παρέα σας, όπου και να βρίσκεστε.
1: Αν θέλετε έτσι να μας βρείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να πούμε κάτι τι στο παραπάνω, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Καλό καλοκαίρι να πούμε, γιατί έτσι το καλοκαίρι είναι 3 μήνες, είναι πολύς χρόνος, οπότε είναι νωρίς ακόμα, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, να ευχηθούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, επιστρέφοντας από διαφημίσεις.
1: Ελπίζω ότι πιο φυσιολογικά πράγματα.
0: Πιο φυσιολογικά δεν το λες. Ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τι είναι φυσιολογικό πλέον σε αυτή τη ζωή. Για πες.
1: Ωραία. Όχι, κατάλαβα.
0: Μην ξεκινήσουμε για το φυσιολογικό.
1: Συνέχεια.
0: Δεν ξέρω.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλώς ορίσατε, δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλίκος μας και τραμμάτους εδώ, καθημερινά μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα σαν σήμερα να ακούσουμε, να
1: βέβαια,
0: δούμε σαν σήμερα τι γίνεται.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 11 Ιουνίου το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Για πες.
0: Θέλω να πάρεις ψύχρεμα αυτό που θα σου πω.
1: Αντέχω. Χτύπα με αλίπητα.
0: Το αγόρι μου. Αυτό το... Ο έρωτας της ζωής μου.
1: Ο Τζονι Ντεπ.
0: Άγιας.
1: Το βρήκα. Τι κόλλημα γι' αυτό. Ποιο αγόρι σου είναι... Είναι μεγαλύτερος από μένα 10 χρόνια κοντά αυτός.
0: Ο Τζόνις ο Ντέπης.
1: Ναι.
0: Κοσμά.
1: Ωραίος είναι, ναι. Για λέγε.
0: Δεν είναι απλά ωραίος. Πλέον είναι και ιδιοκτήτης ενός ελληνικού νησιού στα Δωδεκάνησα.
1: Πουλάμε νησιά.
0: 4,2 εκατομμύρια ευρώ το έχει αγοράσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί. Έκτασης περίπου.
1: Τι θα το κάνει εκεί πάνω.
0: 0,20 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Τι θα το κάνει είναι το ζήτημα άμα είναι ακατοίκητο.
0: Στο νησί, σύμφωνα με στοιχεία απογραφής, δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι και κατά καιρούς φιλοξενείται μόνο ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τα δίνεις τα 4, τόσο εκατομμύρια. Τι το κάνεις αυτό το πράγμα. Περιμένεις δηλαδή να περάσει ο καιρός να το πουλήσεις 6, τόσο εκατομμύρια. Αυτό είναι μόνο δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αλλά ολόκληρο νησί έχει. Δεν θέλει να έρθει μια βόλτα από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα,
0: να πάει
1: ναι,
0: να δει το νησί του.
1: Αυτός θα έρθει από όλο τον κόσμο να, να έρθει εδώ πέρα, στα μέρη μας. Εσύ δεν πρέπει να φύγεις από εκεί να πας στο ακατοίκητο.
0: Στο ακατοίκητο νησί.
1: Νησί.
0: Καλή,
1: στο ακατοίκητο γενικά.
0: Θα πούνε ότι το καταπατώ. Άμα πάω στο ακατοίκητο.
1: Ναι, όχι. Πρέπει λιγάκι να κάνεις και εσύ μια κίνηση. Εκείνος θα κάνει ολόκληρο ταξίδι από όλο τον κόσμο δηλαδή. Και εσύ θα κάνεις...
0: Να πάω απόξω από το νησί.
1: Πήγαινε
0: με μια
1: απόξω.
0: Βάρκα. Να πήγαινε. Κρατάω ένα πανό. Τζόνι Ντεπ, είμαι εδώ.
1: Αυτό. Δηλαδή, παιδιά, επειδή μερικές φορές τα έχω ζήσει αυτά. Λες κάτι το οποίο πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να το κάνει ο άλλος και τελικά θα τη μαζεύω από το νησί, απ' έξω.
0: Εσύ μαζί με τον άντρα μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να τον κυνηγάς.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι. Μιλάω για μένα τώρα. Εγώ λοιπόν θα τη μαζεύω. Δηλαδή. Έλα εδώ πέρα, μας κάνεις ρεσίδι. Έλα εδώ, έχουμε εκπομπή αύριο. Θα μας γράψουν τα site όλα.
0: Καλέ, για τον Τζόνι τον Ντέπη.
1: Για σένα.
0: Είναι μέχρι να με δει. Μία που με είδε και μία που κατάλαβε.
1: Τι να σου πω, το εύχομαι. Γιατί μέσα σε όλο αυτό, έτσι, θα μου πεις κάποια στιγμή, έλα στην επαυλή μου, ξέρω εγώ, στο LA, δεν ξέρω που στο διαλέγει.
0: Μ' αρέσει που πιστεύεις σε μένα.
1: Ναι ρε παιδί μου, να κάτσουμε 10 μέρες στην πισίνα, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες.
0: Πιστεύεις σε μένα, παιδιά.
1: Πιστεύω, γιατί να μην πιστεύω.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με την καρκουκλάρα. Με τα όποια θέματα είχαν.
1: Έλα τώρα.
0: Έτσι.
1: Έλα τώρα.
0: Θα γυρίσει βρε να κοιτάξει εμένα. Βρε, πας καλά.
1: Ο Τζόνι ο Ντεπ δεν ήταν.
0: Ο Τζόνι ο Ντέπης.
1: Με τα μαξιλάρια και τα συγκατάστα μαξιλάρια.
0: Αυτό
1: είναι
0: σου
1: δυνατόν.
0: Λέω.
1: Είναι
0: με την
1: δυνατόν.
0: Όποια προβληματικά.
1: Όαση. Θα σε δει και θα πει όαση σε σχέση με την άλλη.

0: Ποτέ δεν ξέρεις σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον Τζόνι τον Ντεβ και την, αυτή τη σχέση σας την πλατωνική. Καταλάβεις, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Μόνο παντή.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Πολύ μουσική, πολύ τραγούδι, χορός. Καφές εδώ στο στούντιο εμείς, εσύ δεν ξέρω τι κάνετε εκεί έξω. Έτσι, και αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Βεβαίως, βεβαίως. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: προβλήματα με το χρόνο είναι πάρα πολλά. Καταλαβες. Δεν είναι δηλαδή ένα-δύο προβλήματα όταν αρχίζει και σου χτυπάει την πόρτα ο χρόνος από διάφορες μεριές. Καταλαβες. Καταρχήν, καλωσορίσατε δεύτερη. Τώρα θα σου εξηγήσω. Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Σήμερα Πέμπτη, είναι 11 του μήνα. Είναι αρχή καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι για όσους δεν τα έχουμε πει και μας βρήκατε σήμερα εδώ. Στην εκπομπή μας έβιβαλε κόσμος και τρομάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ο ποιητής θέλει να πει το εξής. Ο χρόνος σου υπενθυμίζει ότι περνάει με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Δηλαδή, π.χ. πας σε συναυλία των Big Slax τώρα, τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Και διαπιστώνεις, ας πούμε, σου λέει το συγκρότημα ζούμε 35 χρόνια. Δηλαδή, ναι. Πόσο χρονών ήσουν όταν ξεκινούσες να τραγουδάς και εγώ σ' άκουγα, ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι έτσι, σκέψη περισσότερο, έτσι, ότι τώρα στη συναυλία σηκωνόντουσαν συνεχώς κινητά για να τραβήξουν πλάνα, ξέρω κι εγώ, ή να φωτίσουν. Στην προηγούμενη φορά που είχα πάει στους Big Slax δεν υπήρχαν social media καν. Κατάλαβες, δηλαδή. Είναι ιστορία και αυτό. Έτσι, αναπτήρες δεν ανάβουνε, δεν το συζητάμε καν. Ανάψανε μάλλον στην τωρινή συναυλία που πήγα τώρα τελευταία, ανάψαν 4 αναπτήρες. Είναι και αυτό κάτι.
1: Ναι, αλλά βάζουν φακούς στα κινητά και τους κουνάνε.
0: Τι βάζουνε φακούς.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, άναψε όλο το στάδιο τέλος πάντων της συναυλίας και ήταν και 4 κακομύριδες με 4 αναπτήρες, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Όχι κακομύριδες, ρομαντικοί.
0: Ρομαντικοί, πες τους ρομαντικούς. Καταλαβες, σου χτυπάει την πόρτα. Επίσης βλέπεις τους τραγουδιστές. Δεν μπορούν να σταθούν στη σκηνή μαζί και οι δύο για πολλή ώρα. Πάει ο ένας τραγουδάει, ο άλλος είναι φεύγει πίσω. Ξεκουράζεται, έχει κρεβάτι θεωρείς.
1: Ας πούμε, σταμάτα, μωρέ.
0: Και μετά από μισή ώρα ξαναεμφανίζεται αυτός και πάει ο άλλος να ξεκουραστεί.
1: Έλα τώρα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Το τραβά.
0: Είναι μεγάλοι άνθρωποι και αυτοί. Μαζί μου είναι μεγάλο.
1: Ναι, μαζί. Αλλά όλοι
0: μισό λεπτά και 35 χρόνια. Να ήταν 25 χρονών. Πόσο χρόνο είναι τώρα, 60. Ορίστε. Δεν μπορούν πολλή ώρα μαζί. Καταλάβες όρθιοι εκεί.
1: Παιδί μου, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε Rolling Stones, έχουμε Iggy Pop, έχουμε.
0: Τώρα και εσύ, τώρα μιλάς τώρα για μεγαθύρια τώρα. Άσε που μερικοί από τους Rolling Stones έχουν φύγει από τη ζωή, τι λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Παίζουν με αναπληρωματικούς και τέτοια τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα άλλη μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό και ταιριάζει και το χαλί που έχεις επιλέξει. Πόσο διαρκεί ο έρωτας?
1: Ο έρωτας?
0: Ναι.
1: Μπορεί καθόλου, μπορεί και για πάντα, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μελέτες, έχουμε έρευνες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, σε παρακαλώ πολύ. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο έρωτας δεν είναι απλό ζήτημα καρδιάς, αλλά κυρίως εγκεφάλου. Ορμόνες, νευρολογικοί μηχανισμοί, γονιδιακοί παράγοντες και προσωπικά βιώματα συνθέτουν αυτό το πολύπλοκο πάζλ. Η Κάθριν Γου, ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, διακρίνει τρία βασικά στάδια στη διάρκεια μιας σχέσης.
1: Mm-hmm.
0: Πάθος, έλξη και σύνδεση. Και σε κάθε ένα, η καθοδήγηση γίνεται από ένα διαφορετικό μείγμα ορμονών.
1: Το βασικότερο που πρέπει να πούμε σε όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις είναι ότι πρέπει πραγματικά να βρίσκεσαι εκεί για έρωτα, όχι για σκοπό. Δηλαδή όχι για να το χρησιμοποιήσεις τον άλλον.
0: Καλέ, εδώ τώρα μιλάμε πηγαίνεις... για σχέσεις και έρωτα, ναι, όχι για άλλα πράγματα.
1: Και από τις δύο πλευρές, όχι από τη μία, για από τις δύο. Γιατί άμα είναι από τη μία δεν δένει.
0: Εκεί να μου στρίψει το μαχαίρι στην πληγή για τον Τζόνι τον Ντέπι, τέτοιος είσαι. Λοιπόν, έρευνα του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας δείχνει ότι η φάση του έντονου έρωτα διαρκεί περίπου 6 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του έντονου έρωτα κυριαρχεί το πάθος, η αίσθηση του παραλογισμού και το άγχος της αποδοχής. Το επόμενο στάδιο είτε οδηγεί στη σταθεροποίηση είτε φθήνει. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες είτε ενισχύεται η σχέση και δημιουργούνται δεσμοί, όπου μπαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο που μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 χρόνια και χαρακτηρίζεται, λέει, από παθιασμένη αγάπη.
1: Εσύ δηλαδή από τη δικιά σου εμπειρία πιστεύεις ότι αυτός έχει δίκιο που τα λέει αυτά? Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε, έτσι, όταν βγαίνει κάποιος και λέει τη δικιά του την άποψη και τη γνώμη, έτσι, να ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή ο νόμος. Δεν είναι,
0: να σου πω και...
1: Γιατί μετά θα το ακούσει αυτό κάποια και θα έρθει να σου πει «Μα οι ειδικοί λένε». Πόσο οι ειδικοί? Τι λένε οι ειδικοί?
0: Να σου πω και το τρίτο το στάδιο και να συζητήσουμε μετά.
1: Mm-hmm.
0: Το τρίτο στάδιο, εφόσον περάσει στο δεύτερο ομαλά, λέγεται συντροφική αγάπη. Mm-hmm. Αντικαθιστά σταδιακά το πάθος.
1: Αυτό συμβαίνει μετά τους 6 μήνες?
0: Όχι, παιδί μου.
1: Μετά...
0: 6 μήνες είπαμε είναι το έντονο
1: πάθος.
0: Είναι ο έρωτος.
1: Μετά τους 6 μήνες τι γίνεται?
0: Μετά είναι το δεύτερο. Μα δεν με ακούς όταν σου μιλάω.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό το συντροφικό είναι μετά τους 6 μήνες.
0: Μετά τους 6 μήνες είναι το δεύτερο στάδιο που διαρκεί 4 έτη και χαρακτηρίζεται παθιασμένη αγάπη.
1: Α, αυτό.
0: Και το τρίτο στάδιο λέγεται συντροφική αγάπη, είναι μετά τα 4 χρόνια mm-hmm, της παθιασμένης αγάπης. Λοιπόν, στη συντροφική αγάπη το πάθος δίνει τη θέση του σταδιακά στην τρυφερότητα, την κατανόηση και τη βαθιά αφοσίωση.
1: Ωραία. Εμένα τώρα βέβαια ξέρεις τι μου ήρθε, άσχετο.
0: Τι?
1: Κάνουμε μία σαπουνόπερα για ένα κανάλι, οποιοδήποτε θα μας πάρει.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινάει από την συντροφική, όχι, από την... την αγάπη την... όχι, όχι τη φτερνισμένη, έτσι. Λοιπόν, πώς την είπαμε, την έντονη, την παθιασμένη αγάπη.
0: Ναι.
1: Και μετά από 4 χρόνια θα αλλάξουμε τη σειρά και θα την πούμε...
0: συντροφική αγάπη.
1: Συντροφική αγάπη, καταλαβες.
0: Κοίτα να σου πω κάτι.
1: Ωραίο μπορεί να πάει αυτό.
0: Δεν θα σου πω αυστηρά ότι είναι 6 μήνες, 4 χρόνια...
1: Mm-hmm. Ε, ναι, αλλά αυτό το λένε σαν να σημαίνει έτσι.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Μπορεί να ισχύει.
0: Ναι, δεν αλλά... μου φαίνεται παράλογος αυτός ο διαχωρισμός.
1: Επίσης, μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά. Δηλαδή, από το εξάμηνο το πρώτο, που στο χαρακτηρίζει κάπως, να φτάσεις κατευθείαν στην συντροφική αγάπη μετά. Ή να είναι η παθιασμένη αγάπη πολύ περισσότερο και το άλλο να μην υπάρξει. Ας πούμε, δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, είναι διάφορο. Επίσης, εγώ νομίζω ότι αυτή η πρώτη περίοδος που σου τη λέει 6 μήνες που είναι το εντόνο το πάθος, ο τρελός ο έρωτας, νομίζω ότι αυτό ακόμα και στη φάση της mm-hmm. συντροφικής αγάπης
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: κάτι
1: υπάρχει.
0: Το οποίο ξαναξυπνάει, μπορεί μετά λόγω συνθήκων να ηρεμεί και μετά να ξαναεπανέρχεται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι χάνεται.
1: Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι είναι εξάμηνο. Μπορεί να είναι και περισσότερο, δεν το ξέρεις αυτό.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σκέφτομαι με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να ρωτήσουμε τον Johnny Depp τι λέει για αυτό το θέμα.
1: Τον Johnny Depp, το αγόρι μου.
0: Πώς το έζησε με την Amber Heard, ας πούμε.
1: Εκεί.
0: Είχε...
1: Ναι, αναφερθείς εκείνη.
0: Μήπως ήταν και η σκατένια, αγάπη, για ένα διάστημα ή το σκατένιο πάθος.
1: Απαπα. Έλα. IDS, ξεράσματα.
0: Εγώ που τα λέω ή οι άλλοι που τα κάνουν και τα λέγανε και στο δικαστήριο, ας πούμε. Εγώ φταίω.
1: Θέλεις εκεί να μου χαλάσεις όλα όσα έχω ονειρευτεί.
0: Δηλαδή θα φτάσει η στιγμή που θα βρεθούν στο κρεβάτι η Εύη και ο Johnny Depp.
1: Αχ, σε παρακαλώ.
0: Και θα του πει, το έχεις πλύνει το μαξιλάρι ατόμου και την μαξιλαροθήκη.
1: Πραγματικά δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου. Δεν το έχω φτάσει εκεί.
0: Μπορούμε να αλλάξουμε μαξιλάρι και μαξιλαροθήκη.
1: Το έχω πάει στη ρομαντζάδα μόνο.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως περνάει αυτό το εξάμεινο. Το είπαμε πριν.
1: Λοιπόν. Εγώ το έχω στο το πλατωνικό, το ρομαντικό.
0: Λοιπόν,
1: που
0: πάμε...
1: μπορεί, ας πούμε, να τον δεις τον άλλονα και μετά να μην θες να τον ξαναδείς. Δεν έχει να κάνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Τρία πουλάκια κάθονταν. Άμπισος η ψυχή του ανθρώπου και της γυναίκας γενικότερα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα. Επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάντος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας.
1: Για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι, ναι.
0: Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έρχεται διάλειμμα, είμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και τα λείπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, στα μικρόφωνα. Για λίγο ακόμα, μαζί.
1: Εδώ, έτσι,
0: προχωράει. Θυμηθείτε, έχουμε... από σήμερα έχουμε Μουντιάλ που έχει βοήξει ο κόσμος, βέβαια. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει το Μουντιάλ, εσένα που ακούς. Έτσι, προφανώς οι περισσότεροι άντρες και λιγότερες γυναίκες.
1: Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι και.
0: Δεν νομίζω ότι να έχεις δει ολόκληρη καφετέρια τώρα ή σουβλατζίδικο να είναι γεμάτα από γυναίκες που έχουν μαζευτεί για να το
1: δουν. Όχι, ρε παιδί μου, θα δεις είναι... και αρκετές γυναίκες.
0: Κάποιες, κάποιες. Ένα δέκατο, ξέρω κι εγώ.
1: Απλά ξέρεις τι, νομίζω ότι οι γυναίκες δεν θα καφρίσουν. Θα κάτσουν να δουν, αλλά δεν θα καφρίσουν.
0: Εγώ πολλούς μαζεμένους άντρες βλέπω συνήθως. Αυτό βέβαια από χθες, να πούμε και το άλλο, έχει αρχίσει να προβάλλεται η ταινία του Σπίντε Σπίλμπεργκ.
1: Που την περίμενε στην είδε.
0: Την περίμενε, αλλά την περιμένει και όλος ο κόσμος, γιατί ο Σπίλμπεργκ συνήθως δεν κάνει κάτι τυχαίο. Δηλαδή στις στενές επαφές τρίτου τύπου της δεκαετίας του 70, είχε αποκαλυφθεί ότι στα γυρίσματα μέσα είχε λάβει μέρος και άνθρωπος που είχε σχέση με τα UFO και την έρευνα των UFO από το κράτος. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι γινότανε. Έτσι, δηλαδή τους έλεγε, παιδιά, τι έχει συμβεί. Λίγο εκεί στην επικοινωνία με τους εξωγήινους. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν κάνει πόλεμο των άστρων.
1: Και να πούμε ότι επανέρχεται σε αυτό το θέμα. Ναι, δεν είναι τζουράσι και είναι...
0: Από χθες αυτό, σε κάποια σινεμά, σε όλη την Ελλάδα, από χθες. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ δεν το έχω δει εχθές. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Να βρούμε έναν τρόπο να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, επιβαλίκος μας και Δραμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.

0: Λοιπόν, τι ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που το ακούμε τα τελευταία χρόνια, ότι υπήρχαν ιερείς, παπάδες σε εκκλησίες που αγιάσανε πάλι τα στυλό, έτσι, για τις πανελλήνιες που έχουν ξεκινήσει, έτσι, αγιάσανε τα παιδιά, έτσι, τα ευλογήσανε και τα στυλό. Αυτό το πράγμα γιατί συνεχίζεται, το θεωρούν δηλαδή πετυχημένο?
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή, αν δεν έχεις, έτσι, ευλογηθεί από τον παπά, τι γίνεται? Είναι σαν σκονάκι, δηλαδή, να έχεις το στυλό τον ευλογημένο? Τι ιστορία και αυτή?
1: Δεν ξέρω.
0: Το θέμα, το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή δεν έχει πάει κάποιος να τους πει, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Το θέμα είναι να έχεις διαβάσει. Έτσι, και να ξέρεις πού πας στη ζωή σου γενικότερα. Δηλαδή και αυτός που δεν έχει διαβάσει μπορεί να ξέρει μια τέχνη, ρε παιδί μου, και να πάει πολύ καλύτερα στη ζωή του από έναν άλλον.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα τύχης και επιλογών.
0: Είναι
1: και τα δύο μαζί.

0: Αυτό ήταν το μαζεύουμε και φεύγουμε εδώ από το στούντιο σήμερα, γιατί έχουμε καλά πράγματα να κάνουμε.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλοκαίρι είναι. Σχέδια κάνουμε για διακοπές. Έχω ακούσει πολύ κόσμο που κάνει σχέδια.
1: Τι ωραία.
0: Για διακοπές. Ναι, βεβαίως. Αυτό που ακούω όμως είναι ότι οι περισσότεροι, έτσι, μιλάνε για στεριά διακοπές. Δεν μιλάνε για νησιά.
1: Ναι, γιατί...
0: Καταλαβες. Και άκουσα ένα διάλογο που έλεγε, ας πούμε, εντάξει, είναι ακριβά, του λέγει ο ένας τα εισιτήρια για τα ακτοπλοϊκά, και ο άλλος του λέγε, ας πούμε, ναι, ενώ η βενζίνη είναι φτηνή. Ναι ρε φιλαράκι, αλλά δεν θα δώσεις για μια οικογένεια, ας πούμε, 600-700 ευρώ σε βενζίνες. Μπορεί να έχεις και αέριο, μπορεί να έχεις και πετρέλαιο, που είναι ακόμα πιο οικονομικά, ας πούμε, από τη βενζίνη. Δεν θα δώσεις 600-700 ευρώ όσο κίνηση και να κάνεις. Θα δώσεις 200-300, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή κάτω του μισού.
1: Εντάξει παιδιά, είναι τα ακτοπλοϊκά είναι σε τρελές τιμές πλέον.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε,
1: απλησίαστε.
0: Οι προορισμοί, οι οποίοι δεν είναι να πας σε νησί, έτσι, υπηρωτικοί, ξέρω πώς λέγονται, έτσι, ναι, θα έχουν το φόρτε τους φέτος. Ακόμα περισσότερο από τις άλλες χρονιές. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αύριο και πάλι εδώ στην ώρα μας εμείς, Θεού θέλοντος, Παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε και την εβδομάδα μας αύριο.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντίκη. μαγκάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Και 1, και 2, και 3. 1, 2, 3. Μπουρμπουλίθρες!
1: Radio show!
2: Radio show!
0: Radio show! Για να μας ακούς, σίγουρα έχει καεί ο εγκέφαλός σου. Αν δεν έχει καεί, σίγουρα θες να τον κάψεις.
2: Έχουμε εδώ Τόλι Αγγελακόπουλο.
0: Ναι! Έχουμε
2: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Ναι!
0: Έχουμε και Στάθη Μπόγδανο.
1: Ναι!
0: Και Βασίλης Ινκόγνητος. Ίδια ομάδα εδώ στα FM παρέα. Θα σας κρατήσουμε άλλο ένα-δύο ωράκι σήμερα.
2: Σκάρτο.

Τώρα μπορείς. Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά κόσμε, χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και χαρά. Να είστε όλοι καλά, όλοι όσοι γιορτάζετε, όλοι όσοι έχετε γενέθλια, όλοι όσοι έτσι απλά θέλετε να είστε καλά. Και σήμερα πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα να πούμε ποιοι γιορτάζουν, ε. Παιδιά, μου ακούτε, μόνοι μου τα λέω.
1: Ναι, σ' ακούμε
0: μέλη. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Μέλη, έχεις την αμέριστη προσοχή μας.
0: Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφύριος, Ζαφύρη, Ζαφύρια, Ζαφύρο. Ποιος?
3: Ο Μπάρνι, Βαρθολομαίος.
0: Το αρκουδάκι, ο Μπάρνι.
3: Γενικά, Μπάρνι.
0: Ο Μπάρνι, συγγνώμη, τον Μπάρνι βγαίνει από το Βαρθολομαίο.
3: Μπορεί, θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Από τον Μπαρνιάρο.
1: Δεν ξέρω, μόνο τον Μπαρνιάρο ξέρω. Εγώ να πω από την άλλη ότι σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε, εντάξει, μεγάλη προσωπικότητα, έτσι, Ζακ Ιβ Κουστό.
0: Oh.
1: Το 1921 Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης, σπασίγνωστος και με μεγάλες επιτυχίες. Το 1933 Gene Wilder. Εσένα δεν ξέρω αν σου λέει κάτι, Μέλανη, αλλά είναι αυτός ο οποίος έπαιζε το «Δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα», μια ταινία όπου είναι αυτό από τις μάρτυρες, τέλος πάντων, αν μπορείς το πεις έτσι, ένας κουφός και ένας τυφλός.
0: Δεν
1: ο ένας έχει δει αλλά δεν έχει ακούσει και ο άλλος έχει ακούσει αλλά δεν έχει δει. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Παντελής Θαλασσινός και φυσικά θα ξέρεις μάλλον το Χιου Λόρι.
0: Ναι, το έτσι, ξέρω.
1: Οπότε γεννήθηκε και αυτός. Και ο Πίτερ Ντίνκλατζ. Του ξέρετε ποιος είναι ο Πίτερ Ντίνκλατζ? Ο Πίτερ Ντίνκλατζ είναι αυτός ο νάνος που έπαιζε και στο
3: Game of Thrones.
1: Οπότε εντάξει, μπορεί σαν όνομα μην σου λέει κάτι, Μέλανη, αλλά εντάξει. Σίγουρα σαν προσωπικότητα το ξέρεις.
0: Σίγουρα θα το ξέρω.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες και πάλι κοντά σας και ήρθε η πολύ αγαπημένη μας και σας στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Έχετε πέσει λίγο τώρα, θέλω να ανεβείτε λίγο η διάθεση, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, μωρέ, θα το πάω στην πορεία. Θα στρώσουμε.
0: Και εσείς, αγαπητοί μας ακροατές, ανεβείτε στα social media και μπείτε στις μπουρμπουλίτρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook να μας κάνετε τα like, τα follow, χεράκια, αγαπουλίτσες, καρδουλίτσες. Να μας στείλετε εννοείται τα μηνύματά σας, θα θέλουμε τα μηνύματά σας, να μπείτε και στο Instagram γιατί έχουμε και Instagram, να ακολουθήσετε όλα τα βήματα για να μας ακολουθήσετε και περιμένουμε τα μηνύματά σας για να τα σχολιάσουμε όλα εδώ μαζί παρέα.

εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

τώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, ενώ έχουμε δει άπειρες ταινίες σχετικά με τις φυλακές Αλκατράζ. Έτσι δεν είμαι, αλλά έχεις δει και εσύ πολλές φορές.
1: Έχω ταινίες. Δει το...
2: Το Βράχο.
0: Το Βράχο.
1: Ναι.
0: Έτσι που...
1: Ταινιάρα.
2: Ίδια μέλη αν έχεις δει το Βράχο.
1: Έχω δει το Βράχο και μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ωραία, τον έχεις δει το Βράχο.
1: Ναι.
2: Θυμάστε μια φορά που λέγαμε για το ποιος είναι ο Σον Κόνερι.
1: Ναι.
0: Ο Σον Κόνερι έπαιζε...
2: Αυτός που παίζει το Βράχο.
1: Ναι.
0: Ο Ασπρομάλης.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ωραία. Αυτός είναι ο Σον Κόνερι.
0: Ωραία. Σαν σήμερα όμως το 1962,
1: ναι,
0: οι Frank Morris John Anglin και Clarence Anglin, προφανώς αδέρφια,
1: ναι,
0: γίνονται οι μόνοι φυλακισμένοι που καταφέρουν να αποδράσουν από τις φυλακές του Αλκατράζ. Και νομίζω από τότε που έκλεισαν και φυλακές. Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Λέει, αφού έγινε απόδραση, τις κλείνουμε.
0: Ναι, προφανώς κάτι τέτοιο, ότι προφανώς αμφισβητήθηκε η ασφάλεια των φυλακών και γι' αυτό το λόγο μάλλον έκλεισε. Επίσης, σαν σήμερα το 2013, η ΕΡΤ, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σταματάει τη μετάδοσή της. Το 2013. Το 2015, την ίδια μέρα, δηλαδή ακριβώς δύο χρόνια μετά, νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου επαναλειτουργεί την ΕΡΤ.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
0: Προφανώς το κάνανε και καλά.
3: Το ένα κόμμα την έκοψε, το άλλο κόμμα την έκοψε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, ενώ δεν τυχαίο, φαντάζομαι, που είναι ακριβώς την ίδια μέρα.
0: Προφανώς το κάνανε και καλά.
2: Επαιτειακά.
0: Ναι, εντάξει. Ας μην. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί το γλεντάνε τόσο πολύ εκεί. Προφανώς γιατί περνάνε καλά, μάλλον.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και πάμε σε μια επιστημονική έρευνα η οποία έδειξε για ποιο λόγο υποφέρουμε όταν χτυπάμε το μικρό μας δαχτυλάκι.
1: Τι εννοείς, επειδή το χτυπάμε.
0: Ε?
1: Επειδή το χτυπάμε.
0: Ναι, αλλά γιατί έχεις τόσο μεγάλο πόνο όταν χτυπάς το μικρό δαχτυλάκι συγκριτικά με τα υπόλοιπα δάχτυλα?
2: Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα άρθρα που φέρνει.
3: Γιατί είναι μικρό και δείχνεις λίγο η συμπαράσταση παραπάνω.
0: Εν μέρη το έχει πετύχει.
2: Γιατί είναι στην άκρη.
0: Όχι. Εν μέρη το έχει πετύχει γιατί έχει να κάνει με το μέγεθος του δαχτύλου. Δηλαδή είναι τόσο μικρό το δάχτυλο που όταν το χτυπήσεις δέχεσαι πίεση 3 φορές το σωματικό βάρος.
2: Τρεις φορές.
0: Και λόγω της μικρής επιφάνειας ο πόνος δεν εκτονώνεται. Συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, μεγιστοποιώντας την αίσθηση που νιώθουμε εκείνη τη στιγμή όταν χτυπάμε.
2: Τι λες τώρα!
0: Ναι. Και λέει ότι η νέα παρατήρηση είναι ότι όταν χτυπάμε το μικρό δάχτυλο, ο οργανισμός στέλνει σήμα κινδύνου, επειδή στο σημείο υπάρχει μια δέσμη από νευρικές καταλήξεις που δεν προστατεύεται καθόλου από λίπος. Γιατί δεν είναι καθόλου λίπος στο μικρό δάχτυλο.
3: Αυτό είναι το μικρό δάχτυλο του ποδιού.
0: Ναι, για το μικρό δάχτυλο του ποδιού, ναι.
3: Θυμάσαι τι έπαθα εγώ πέρσι?
0: Ναι, θυμάμαι.
2: Το θυμάμαι!
3: Που ήμουνα σαν μπιτσόμπαρο και πάτησα μία μπετόβεργα με το μικρό μου δαχτυλάκι και έκανα 6 ράματα στο μικρό μου. Το κακόμοιρο, το τελευταίο, το μικρούλι.
2: Δεν λες πάλι καλά που έμεινε το δαχτυλάκι σου στη θέση.
3: Πάλι καλά που έμεινε, παιδιά, το δαχτυλάκι μου εκεί και εμένα όρθιο. Θα έπεφτα στο πλάι.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, Μέλλανη?
0: Όχι, όχι, όχι. Σας δώσω πολλές καλοκαιρινές και πανεύκολες συνταγές.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε έχω να σας πω τη συνταγή της Μέλλανης.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, έκανα, παιδιά, μία σαλάτα καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα. Που δεν είναι.
3: Με καρπούζι.
0: Όχι, όχι, δεν τη λες ακριβώς σαλάτα. Τη λες και συνοδευτικό σε οτιδήποτε θες. Αυγά, κρέας. Ναι. Είναι πολύ δροσερό και πολύ ωραίο. Ναι. Και πολύ εύκολο. Παίρνεις πιπεριές κόκκινες φλωρίνης.
1: Ναι.
0: Το, ναι.
1: Τέλειες,
2: έχω κιόλας σπίτι.
0: Ωραία. Τις πλένεις.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν τώρα δύο εκδοχές. Ή τις βάζεις στη σχάρα.
1: Ναι.
0: Ή τις βάζεις στο τηγάνι.
2: Ολόκληρες.
0: Ολόκληρες. Δεν κόβεις, δεν κάνεις.
2: Α, δεν κόβεις.
0: Τίποτα, τίποτα, ναι. Τίποτα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αν τις βάλεις στη σχάρα, τις αφήνεις έτσι λίγο να καψαλιστούν μέχρι να μαλακώσουν.
2: Να πάρω αυτό το καμένο.
0: Ναι, αυτό το καμένο και τις γυρίζεις. Και όλες θα μην καούν μόνο από μία πλευρά. Ναι. Δεν μας νοιάζει άμα μαυρίσουν απ' έξω, γιατί μετά με ένα μαχαιράκι
1: τις ξύνεις και φεύγει η φλούδα.
0: Φεύγει η φλούδα. Τις κόβεις μετά σε κομματάκια όπως θες. Επίσης έχει φύγει η πικρία, επειδή όταν ψήνεται η πιπεριά, μέσα οι σπόροι βγάζουν την πικρία του. Mm-hmm. Οπότε είναι γλυκιά μετά η πιπεριά. Ναι. Και βάζεις λάδι, λεμόνι ή ξύδι. Εγώ βάζω ξύδι.
2: Μπαλσάμικο.
0: Και έτσι. Όχι, όχι, κανονικό.
1: Ναι.
0: Κόβεις και μια ντοματούλα μέσα και. Σκόρδο.
1: Α.
0: Και σκόρδο. Και το ανακατεύεις.
2: Σκόρδο, πώς το βάζεις?
0: Τίποτα. Ή το κάνεις το ντρίφτι, ή το κόβεις σε μικρά κομματάκια. Και παιδιά, πρέπει να το δοκιμάσετε. Είναι ό,τι καλύτερο. Εντάξει, εννοείται πρέπει να κρυώσει λίγο η πιπεριά,
1: ναι,
0: για να μην είναι ζεστή-ζεστή.
2: Δηλαδή, στην ουσία έφτιαξε πιπεριά στο κάρβουνο με ντομάτα και σκόρδο.
0: Ναι, και είναι πολύ ωραίο. Και
2: έτσι,
0: πολύ
2: για να το κάνουμε
0: εύκολο.
2: Λίγο εικόνα στο γρήγορο.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ απλά θεωρώ ότι άμα το φάω αυτό το πράγμα, θα μου ανοίξει η όρεξη μετά τρεις φορές περισσότερο.
0: Κοίτα, αυτό είναι ωραίο σαν συνοδευτικό.
1: Ναι, εντάξει,
0: αντί να κάνεις πατάτες τηγανιτές, ας πούμε,
1: ναι,
0: και να κάτι πιο υγιεινό. Και επίσης μπορείς να κάνεις πάρα πολλές πιπεριές και να τις αφήσεις σε ένα ταπεράκι στο ψυγείο, που είναι και κρύο μετά, και να τις έχεις όλη
1: και
0: την εβδομάδα.
1: Ναι,
0: δεν χαλάνε.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, τίμιο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και αφού μας άνοιξε την όρεξη η Μέλανη.
1: Πίνασε κι εγώ τώρα λίγο.
0: Ναι, είδες. Mm. Θέλω να σε ρωτήσω για ένα φαγητό.
1: Για πες.
0: Το οποίο εγώ το έχω φάει αρκετές φορές. Μου αρέσει απίστευτα, αλλά δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος.
1: Ποιο?
0: Το χουνκιάρ.
1: Το ποιο?
0: Χουνκιάρ.
1: Τι γλώσσα μιλάς?
0: Λοιπόν, άκου Μέλανη. Το χουνκιάρ είναι μοσχάρι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Με πουρέ μελιτζάνας.
1: Πουρέ μελιτζάνας.
0: Δεν.
1: Με έχεις κάψει τώρα, να ξέρεις.
0: Δεν υπάρχει. Είναι ίσως από τα καλύτερα φαγητά που μπορείς να φας είτε στο σπίτι αλλά και έξω αν πας, δηλαδή σε κάποια μαγαζιά που το έχουνε. Είναι τέλειο.
1: Δηλαδή πώς το φτιάχνεις αυτό?
0: Κοίτα να
1: είναι
0: δεις.
1: Στο φούρνο, είναι...
0: Όχι, όχι, κοίτα να δεις. Το μπουρέ μελιτζάνας το φτιάχνεις όπως
1: κανονικά
0: φτιάχνεις ένα μπουρέ, έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: το μοσχάρι
0: το κάνεις στο κοκκινιστό.
1: Α.
0: Αλλά ο συνδυασμός τους και η καπνιστή μελιτζάνα, γιατί με καπνιστή μελιτζάνα φτιάχνεται αυτό το κατάλαβες. Δηλαδή καψαλίζεις τις μελιτζάνες
1: και μετά.
0: Και μετά, ξέρω εγώ, τις παίρνεις, τις φτιάχνεις, ξέρω εγώ, πουρέ.
1: Τέλειο.
0: Και πετάς από πάνω το μοσχαράκι και το κοκκινιστό και γίνεται ένα πιάτο απίστευτο.
1: Πολύ δυνατό.
0: Δηλαδή σου λέω, αξίζει και μόνο να πεις έστω μια φορά βγαίνεις έξω, εάν το δεις στο μενού,
1: να το
0: πάρ' το και θα με θυμηθείς.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σας έχω τρομερή ερώτηση.
1: Πρέπει να απαντήσουμε. Είναι υποχρεωτικό να απαντήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Περπατάς στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Βρίσκεις ένα τζίνι.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τις τρεις ευχές σου. Απαγορεύεται
1: ναι.
0: να έχει μέσα για υγεία.
1: Ναι.
0: Δεν σου επιτρέπει το τζίνι να πεις για υγεία.
1: Okay.
0: Απαγορεύεται να πεις παγκόσμια ειρήνη, να φύγουν οι αρρώστιες και τέτοια. Ναι. Αυτά δηλαδή. Απαγορεύεται ότι θα απαντούσες στα καλυστία. Αυτά απαγορεύονται.
1: Okay, ναι, ναι. Okay.
0: Θέλω να μου πεις τρία πράγματα και να μην έχει σχέση με λεφτά.
1: Καλά τώρα, εντάξει ρε φίλε. Σε λίγο να μην είσαι και με φαγητό, δηλαδή να πέθανε με ποσητεία.
0: Όχι, όχι, αυτό. Γιατί τα λεφτά τώρα είναι. Παίρνει λεφτά και όλα τα υπόλοιπα. Να είναι πολύ τρία πράγματα.
1: Τετριμένο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, δηλαδή, άμα πει ότι θέλω ένα πορτοφόλι που θα βγάζω ένα 50 ευρώ και θα γεννάει ένα καινούριο 50 ευρώ, δεν χρειάζεται άλλες ευχές.
1: Ωραία, άρα αποκλείουμε και περιουσιακά στοιχεία.
0: Αποκλείουμε περιουσιακά στοιχεία.
2: Άρα όλα
0: Ειρήνη,
1: τα ρε φίλε, τι μένει δηλαδή.
0: Τι να κάνουμε, το τζίνι σου έτυχε λογιστή. Είσαι με τζίνι τη εφορία. Θέλω να πει τρεις ευχές που να μην έχουν σχέση με αυτά.
1: Τι μένει.
2: Και εσύ συγγνώμη τώρα αυτό το δέχεσαι. Θα σου πει ένα το τζίνι τι ευχές θα κάνεις.
0: Αυτό είναι τζίνι.
2: Τι κάνεις.
0: Μέλανη, γιατί τσακώνεσαι με το τζίνι.
1: Καταρχήν μην βρίσεις το τζίνι. Βρίσεις το στάθι. Γιατί το τζίνι αυτό είναι εφεύρεση του στάθι, έτσι.
0: Λοιπόν, το τζίνι τέλος πάντων είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Άμα δεν θέλεις, μην πάρεις το λιχνάρι.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το λιχνάρι. Το θες.
1: Παραμένουν οι τρεις ευχές.
0: Θα το τρίψεις.
1: Ρωτάω. Παραμένουν οι τρεις ευχές.
0: Τρεις ευχές.
1: Τρεις ευχές, έτσι. Απλά αποκλείονται όλα αυτά που ζήτησες.
0: Αποκλείονται αυτά που είπα. Να μην έχει σχέση με χρήμα, με υγεία, με ειρήνη.
2: Να εξαφανιστεί ο Στάθης από προσαγωγή στο πρώτο.
0: Με εξαφανισμό ανθρώπων. με ανακάλυψη. Έλα, πες.
1: Τώρα με έχεις βάλει πολλούς περιορισμούς. Δεν ξέρω. Εσύ με έλεγε σου έρχεται τώρα κάτι, γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να είναι.
2: Με τόσους περιορισμούς. Εντάξει, κάτι μου έρχεται.
1: Για πες.
2: Εγώ θα ήθελα.
1: Το μίλησα.
2: Εγώ θα ήθελα έτσι ξαφνικά να κάνω μια ευχή και να έχω μια δική μου μπουτίκ ρούχων στο κέντρο. Τριόραφη.
1: Αυτό μπορεί, γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο.
2: Δεν ζήτησα λεφτά.
0: Εγώ θέλουμε κάτωψη. Πόσο όροφο θα είναι.
2: Τρεις είπα.
0: Τριόροφο.
2: Τριόροφο.
0: Ξέρω, μπαίνει στο ύψο 9
2: σε ένα τρισόδημα. Το πρώτο θα είναι.
1: Άρα η δεύτερη ευχή σου είναι. Η δεύτερη ευχή σου είναι να πληρώνει έμφυα.
0: Ξεκινάμε. Η πρώτη σου ευχή είναι να έχει την μπουτίκ.
2: Ναι.
0: Απλά θα έχει ένα άδειο κτίριο αυτή τη στιγμή.
2: Όχι άδειο. Ωραία. Δεύτερη ευχή να έχω μέσα τα υφάσματα και να το έχω γεμίσει με ρούχα.
1: Και γιατί δεν κάνει skip.
0: Τρίτη ευχή.
1: Γιατί δεν κάνει skip το θέμα με τα υφάσματα και να πει να είναι έτοιμα τα ρούχα.
0: Έχει χάσει δύο ευχές.
2: Μου αρέσει να τα φτιάχνω τα ρούχα. Εγώ αυτό θέλω, βρε.
0: Έχει χάσει δύο ευχές. Έχει πάρει ένα κτίριο και υφάσματα.
1: Ωραία. Άσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Θα σα πω στο επόμενο διάλειμμα.

0: Και η τρίτη μου ευχή είναι να κάνω ένα κλαπ με τα δάχτυλα και να βρεθώ στη θεία μου στον Παλί.
1: Καλά, και χωρίς κλαπ, άμα το ζητήσει το
2: Τζίνι. Μέλα, να σου πάρουμε. Να σου αγοράσω το μυστήρι για να το
3: Τζίνι, θέλει για να το κάνει αυτό.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, δεν είπαμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε λεφτά και τέτοια.
3: Ω, ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε λεφτά.
0: Ωραία, εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ταξιδιού. Θέλω απλά να βρεθώ στο Παλί.
3: Πήρε αυτά η Μέλανη.
1: Ωραία, πήρε αυτά η Μέλανη.
3: Συγχαρητήρια, ωραίες ευχές.
1: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τον Τζίνι.
3: Δεν θα έχει σχέση με το καλό του κοινωνικού συνόλου.
0: Α, να σου εντάξει, πω, δεν γίνεται έτσι.
1: Έλα τώρα, εντάξει, τώρα το ξεφτύλισες. Δεν πάει.
3: Πρέπει να είναι προσωπικές οι ευχές.
1: Ωραία, θα ήθελα κι εγώ τότε να βάλω να φτιάξω ένα καφέ δίπλα στο μαγαζί της Μέλανης.
3: Αγόρασε μια καφετέρια λοιπόν ο Τόλης, η πρώτη ευχή.
0: Και θα γίνουμε συνέτεροι.
1: Μπράβο, από μένα θα παίρνει καφέδες, εγώ θα παίρνω τα ρούχα για το προσωπικό.
0: Τέλειο.
1: Γιατί θα είναι στολές, έτσι. Θα ήθελα να έχω επίσης τους καλοκαιρινούς μήνες ένα μπιτσόμπαρο σε μια παραλία.
3: Δεύτερη ευχή.
1: Δεύτερη ευχή. Και τρίτον.
2: Γενικά, και θέλει να γίνει επιχειρηματίας εστίασης.
1: Και τρίτον, να μην πληρώνω φόρους για αυτές τις επιχειρήσεις.
3: Έχει σχέση με λεφτά.
1: Έχει σχέση με λεφτά. Ωραία, τότε θα ήθελα ως τρίτη ευχή
0: να
1: έχω ένα σαλέ στο βουνό. Για να μπορώ να είμαι και καλοκαίρι στο Μπιτσόμπαρο και το χειμώνα στο σαλέ.
3: Τόλη, τις παίρνεις ευχές.
1: Ευχαριστώ, Στάθη. Αποχωρώ την εκπομπή.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Στάθη.
1: Εσύ, Στάθη.
2: Λοιπόν, οι δικές μου τρεις ευχές.
3: Ναι.
2: Ευχή νούμερο ένα.
3: Α, γιατί μέχρι πριν 30 δευτερόλεπτα δεν είχες καμία στο μυαλό σου.
2: Τώρα απέκτησα.
3: Απέκτησες, ναι.
2: Τζίνι, θέλω. Ευχή νούμερο ένα.
1: Δεν πιάνεται.
2: Μα δεν είπα.
1: Δεν πειράζει.
2: Θέλω να έχω απεριόριστη γνώση.
3: Έτσι νομίζω ότι έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι θα ήθελες να πεις. Θέλω απεριόριστα λεπτομέρειες.
2: Θέλω απεριόριστη γνώση.
3: Α, είσαι πολύ καλός.
2: Δυνατό.
3: Πολύ δυνατός.
2: Τώρα το σκέφτηκα.
3: Ναι, απεριόριστη γνώση. Φάση. Πώς το λέγανε, limitless. Το λέγανε.
2: Ναι, σαν το limitless. Κάτι. Ναι,
3: ωραία.
2: Δεύτερο. Θα ήθελα να πετάω.
3: Τι πεις, με φτερά ή χωρίς.
2: Θα ήθελα να πετάω, σαν το Σούπερμαν.
3: Σαν το Σούπερμαν, ωραία, ναι.
1: Στάθης έχει μείνει στην παιδική του ηλικία.
3: Ναι.
4: Να χωριστούς από το σπέντε.
2: Εντάξει, άμα πετάω δεν χρειάζεται να χωριστούς.
3: Δεν χρειάζεται.
1: Θα πετάω
2: στον Άγιο Βασίλη, θα πηγαίνω.
3: Θα μπορούσε να πεις να είμαι απλά σαν ένα Σούπερμαν. Οπότε Σούπερμαν και μπορείς να πετάξεις και είσαι πολύ δυνατός.
2: Ωραία, θα ήθελα να είμαι ο Σούπερμαν με απεριόριστη γνώση.
3: Ναι.
2: Και την τρίτη ευχή θα την κρατήσω καβάντζα για αν σκεφτώ κάτι.
3: Και απλά κρατάς το λιχνάρι και όταν σου έρθει η
2: τρίτη ευχή. Για να μην πάρει άλλο τις ευχές.
3: Όταν σου έρθει η ευχή, κάνεις ένα έτσι το τρίβεις και λες. Α, θυμήθηκα ποια είναι
2: η ευχή. Θυμήθηκα τι άλλο θέλω. Μπορεί κάτι να θέλω μετά. Γιατί μπορεί να μου κάνει κάποια τσατσιά το Τζίνι.

0: μπουλήθρες, επιστρέψαμε εδώ με τον Ντόλι και τον Στάθη και εμένα την Μέλανη. Και πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Θα μας βρείτε στο Facebook, στην υπέροχη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο Instagram Μπουρμπουλήθρες, και στείλτε μας, ξέρετε εσείς, μηνυματάκια, καρδουλίτσες, DM, MM, SMM,
1: LM, FM,
0: ό,τι θέλετε εσείς.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Ωραία, τα περάσαμε και σήμερα.
2: Γιατί όχι. Είναι πάνχαζο έτσι πάλι.
1: Γιατί ωραία να τα περάσαμε. Δεν σας άρεσε.
0: Πολύ ωραία.
2: Μπράβο, μπράβο, Μελενέο, με κάτι σας περάσαμε υπέροχα. Ήταν μια φωτιά που δεν πέρασε
0: μετά.
1: Ο Στάθης έχει πιει.
2: Είναι το αμερικάνικο σιλό. Βάζω τη γλώσσα στο τραπεζίρι πίσω και μιλάω. Στην κοφάλα. Ήταν Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Ινκόγκλητο από την κονσόλα και μέχρι αύριο αναμένει να πούμε.
1: Τι?

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη. Η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έλα, έχουμε καταντζώσει κάτι φορά τώρα.
3: Έτσι.
2: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέω.
2: Τα ίδια λέω, ναι.
3: Ναι.
2: Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη, τι κάνεις.
3: Και εγώ. Ο καθένας έχει τις ημέρες
2: του. Αυτό, ο καθένας έχει τη μέρα του.
3: Γενικώς, μην πάει το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε, α, δεν μπορώ αγάπη
2: δεν
3: μου,
2: σήμερα.
3: Είναι η μέρα μου. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια χαρά.
2: Τέλεια, μην το συζητάς.
3: Καλοκαιρινότατα.
2: Τέλεια.
3: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
3: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
2: ναι.
3: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε νερό και αλάτι.

0: Και καλά, τώρα τι μας είπανε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, θα έρθουν να μας πούνε εμάς για τις σπηλιές.
0: Πώς το λέγανε
1: αυτόν
0: τον πρωθυπουργό, Ατζέντε Ντε Γκασπέρι.
1: Ντε Γκασπέρι.
0: Πρωθυπουργός. Στην, ήταν αυτός ποτέ πρωθυπουργός στην Ιταλία.
1: Έχουνε, αλλάζουν και αυτοί οι κυβερνήσεις κάθε 6 μήνες, ξέρω κι εγώ.
0: Είχε χαρακτηρίσει την περιοχή και ιδιαίτερα αυτή την πόλη, η οποία ήταν μια παραγκούπολη μέσα στη φτώχεια και μέσα στη, τέλος πάντων, μιζέρια. Οι άνθρωποι τι να κάνουν,
1: εκεί ζούσανε.
0: Την είχε αποκαλέσει, πρόσεξε, ντροπή της Ιταλίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι στην περιοχή Σάση.
1: Ναι.
0: Η πόλη λέγεται Ματέρα. Στην νότια Ιταλία. Και από ντροπή της Ιταλίας κατάφεραν και έγιναν πρότυπο τουρισμού.
1: Αυτό, τσέπια στο φιλότιμο.
0: Και γιατί έγιναν? Διότι απλά μιμήθηκαν αυτό που εμείς εδώ τα έχουμε από εξανέκαθεν, όπως λέει η γιαγιά μου. Εντάξει.
1: Να έρθουν να μας πούνε εμάς.
0: Τις σπηλιές τις κάνανε, λέει, πολύ μοντέρνα, πώς το λένε, διαμερίσματα, σπιτιά, δωμάτια.
1: Να πάνε στα Μάταλα.
0: Λουξ. Ποια Μάταλα, αγάπη μου, Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη.
0: Ξεχνά, Σαντορίνη.
1: Όχι, δεν ξεχνάω Σαντορίνη, αλλά είπα κάτι λίγο πιο παραγκόπουλε.
0: Όχι. Λοιπόν, πήραν λοιπόν τις σπηλιές που υπάρχουν εκεί, τις εξοραίσανε, βάλανε μέσα φως, ηλεκτρικό, τηλέφωνο,
1: καφέ.
0: Καφέ, καφετιέρες, αυτό, το να τ' άλλο, μπάνια. Ναι. Και τα έχουν κάνει λουξ διαμερίσματα.
1: Airbnb τύπου.
0: Όχι, μπορείς να πας και κάποιο τρίμερο, δεν θέλει.
1: Ναι.
0: Μποκούμπερντε,
1: το καθημερινό.
0: Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι και
1: ξελάσπωσαν, κυριολεκτικά όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω και λέω, εντάξει παιδιά, μη μας μιμήσετε παγκοσμίως τόσο πολύ. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός έξυπνος, μπροστά, προχώ και
1: όλα,
0: λοιπά.
1: Όλα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα μη μας μιμήσετε, εντάξει, γιατί αν μας μιμηθείτε σε όλα,
1: τι θα κάνουμε εμείς?
0: Ναι, τι θα κάνουμε εμείς μετά?
1: Θα ξαφανιστούμε.
0: Ναι, θα φτάνει το 15ο και δεν θα έχετε να αποχωρήσετε.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει.

0: εκεί, στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
2: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi και τα λοιπά, που γίνονται αμερικάνικες.
1: Μάλιστα.
2: Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
1: Για πες.
2: Το Humans βγήκε το 2015.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα ανθρώπων. Sci-fi.
1: Μάλιστα, οκ.
2: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ. Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι, βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
1: Μέχρι εκεί με το προχωράς δεν κάνουν τίποτα άλλο.
2: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται τα synths. Και μια οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανεξαρτησία σκέψης.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανάγκη επιβίωσης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατούν το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
2: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύριαλ. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
1: Εντάξει.
2: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα.

0: Τώρα νέα γενιά. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκαντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλο χορηγό τη εκστρατεία ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματο τη Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδά όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με εκείνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας. Ναι. Όχι πόθου, να μην τρελαθούμε. Του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια, ε.
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο ΕΛ με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε: δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ γερό γονίδιο, είπε ο Ματ Ντέιμον η Σαρλίζ.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις, είπε.
0: Okay.
1: Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και για... μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως. Αν
0: στην ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Δεν μπορούσα, αυτή παίζει στην Οδύσσια.
1: Παίζει στην Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε, εσύ. Νομίζω
0: δεν
1: ότι
0: έχω
1: κάνει...
0: ακούσει καλά λόγια. Τι να σου πω.
1: Τη γυναίκα του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά
0: και
1: τα
0: μόνο. Και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και συμπερίληψη και όλα αυτά. Μια χαρά το βρίσκω και δεν
1: και
0: λέω
1: μπράβο.
0: Όχι και μπράβο, αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα έπος του Ομήρου να το παραλάσεις τόσο πολύ όσον αφορά τη βασική του ηρωίδα. Εντάξει.
1: Για την ωραία Ελένη θα μου πεις τώρα, ναι, για τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην ήμασταν και εμείς τόσο λευκοί τότε, δεν ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν ήμασταν τόσο.
1: Τόσο μαύροι, όχι.
0: Δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού, έτσι.
1: Εντάξει, απλώς. Λίγο ξαφνιάζει.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο.
1: Εμάς ξαφνιάζει. Δεν ξέρω τους άλλους που το βλέπουν.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την...
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Μπράβο.
0: 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί, ένα από τα σπανιότερα είδη πτηνών στον κόσμο, θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην άγρια φύση του Βιετνάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης. Ο Βιετναμέζικος Φασιανός, ο οποίος είναι ενδημικός στο Βιετνάμ, έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, μια διεθνή συμμαχία οργανώσεων προστασίας της φύσης και καταφυγίων άγριων ζώων ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο Φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου Φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μία περίοδο εγκληματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων, που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Coher Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν το ρώτησαν, λοιπόν, για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι, με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Ναι, τη φάγαμε την πρώτη. Άκου να δεις τώρα.
0: Πάντα Πέμπτη 11 του μηνός, φτάσαμε 11.
1: Φτάσαμε, ρε.
0: Μπράβο, είδες. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος για μια ακόμη ώρα μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ, πάμε.

0: Εσύ πολύ αργήσαν.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι δεν ξέρω
1: πρέπει
0: πόσα
1: να
0: χρόνια.
1: Αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα, 11 Ιουνίου,
0: ναι,
1: το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια
1: ο Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους απογόνους.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε
1: και στην Κρήτη. Δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό, λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι Ρεθυμνιώτες τέλος πάντων τσινάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο,
1: ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν
1: Νικόλαος.
0: Πολύ
1: ωραίος ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω από
1: τη λίμνη. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και, είπα μήπως.
0: Μουσική, παρακαλώ.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: το θυμήθηκε στο ζευγάρι, ε.
1: Το θυμήθηκα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με Buckingham.
1: Να σου πω τι σκέφτηκα. Λίγο πριν μας τσακίσεις με τα ερωτικά τραγούδια, τα συναισθηματικά, ναι. Να σου πω κι εγώ για έναν ερωτευμένο άντρα, να μην σου πω.
0: Ναι, τον ξέρουμε.
1: Που είναι και πρίγκιπας.
0: Α, εντάξει, δεν
1: ο πρίγκιπας Βίλιαμ, λοιπόν, ναι. Έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK. Αποσπάσματά της υπάρχουν και στο YouTube, βέβαια, σε λίγα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, γιατί αυτό είναι τώρα ο Βίλιαμ, δήλωσε τόσο περήφανος για την πορεία της γυναίκας του, διότι θυμίζω, για όσους δεν το έχουν τσεκάρει, ότι η Κάθριν πέρασε, η πριγκίπισσα Κάθριν πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καρκίνου. Την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία και 2 χρόνια μετά η γυναίκα, έτσι λίγο, προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνη, ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
0: Αυτό το τελευταίο. Εντάξει.
1: Εντάξει. Άμα το έχει, θα
0: τα
1: το
0: λύνει
1: δείξεις.
0: Όλα. Έλα, μωρέ. Εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
1: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Μπράβο. Εγώ του πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι, σαν ανθρώπους εννοώ. Έτσι.
1: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Έτσι.

0: Μουσική ενότητα λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το 2K's 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα, και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι από τα πολύ ήσυχα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019, το σκέφτηκε, λέει, σαν ένα διαχρονικό ερωτικό τραγούδι που προοριζόταν για μια γαμήλια δεξίωση.
1: Ναι.
0: Αφορούν οι στίχοι αφοσιωμένη ρομαντική σχέση, και στο ρεφρέν ακούγεται και το νηφικό στίχος που είναι στο ταράνταταν,
1: ναι,
0: ταράνταταν, στο στίχο τέλος το Something Old.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο σόλο κομμάτι της Swift που προτάθηκε για τραγούδι χρονιάς στα Grammy του 2020, και το βίντεο του ήταν και υποψήφιο για δύο βραβεία στο MTV Video Music Awards, κέρδισε παντού.
1: Και μετά από όλα αυτά είναι και ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ρομαντικό.
1: Έτσι.
0: Lover, Taylor Swift.

0: Μας έχεις καταστρέψει αυτή την εβδομάδα, στο ξαναλέω.
1: Δεν το κάνω επίτηδες.
0: Και πλησιάζει Σαββατοκύριακο, πρόσεξε.
1: Προσπαθώ να σας θυμίσω ότι υπάρχουν εκτός από όλα, ναι, παραδέχομαι, όλοι τα περνάμε, δεν ζω στο δικό μου κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει και ένα καλοκαιρινό βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, σε ένα παγκάκι. Παγκάκι ρε, να το θυμηθείτε. Εντάξει. Χεράκι, χεράκι.
0: Μιλάμε ότι δίνεις λύσεις στην υπογεννητικότητα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Αμέ.
1: Για να το καλλιεργήσουμε.
0: Για να το έχεις στο μυαλό σου.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας και σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα πάντα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά.
0: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.
1: Πολλά.

0: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: Ότι μου ο Ιορδάνης αγαπητός, εντάξει, δεν θα πω το τετριμένο τώρα, συνεπέστατος είμαι. Δείτε τα ρολόγια σας. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται. Καλή διάθεση και να μην έχετε, θα τη φτιάξουμε, μη στεναχωριέστε γι' αυτό. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει και σήμερα για σας.
1: Ευχαριστώ,

εκπομπή χωρίς θεματολογία, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ενδιαφέρον, μόνο με τραγούδια, είναι λίγο βαρετή. Δεν λέω ότι είναι βαρετή, αλλά είναι λίγο βαρετή. Εγώ θα πω το εξής. Τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε. Ονομαστικές εορτές και επετείους, θα τις θυμηθούμε στην ενότητα Throwback. Θα πούμε κρύο ανέκδοτο, θα πούμε, θα προτείνουμε ταινίες, θα το κάνουμε και αυτό. Αν υπάρχουν viral νέα, με συγχωρείτε, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Μόνο καφέ δεν θα πιούμε μαζί, όλα τα άλλα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: αλήθεια σου περιμένω. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ, δύο επετείους, Διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεοτοϊπατίτιδα, μάλιστα. Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Μπορούμε να παίξουμε ελεύθερα λοιπόν. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, γνωστό και ως Αγρίνιο.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, γελάω ήδη με το ανέκδοτο. Είμαστε στην ενότητα του Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Ο ύπνος και εγώ αγαπιόμαστε πολύ. Απλώς το πρωί μας χωρίζουν.

Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

πρέπει να μείνουμε. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σας προτείνω μια εξαιρετική κωμωδία από την πλατφόρμα Netflix για σήμερα. Ανάλυσέ το. Φανταστικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τα ψυχολογικά του. Προσπαθεί να τα λύσει μέσω ενός ψυχολόγου, αλλά δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά, γιατί είναι ένας πολύ σκληρός εγκληματίας και μέρος της μαφίας, ο οποίος θέλει επιτέλους να απεμπλακεί από όλα αυτά και πηγαίνει για ψυχανάλυση. Φοβερές ατάκες, τρελές σκηνές γέλιου και μια πολύ δυνατή μια φορά ερμηνεία από τον αγαπημένο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάνει την ταινία Ανάλυσέ το πραγματικά ξεχωριστή και ξεκαρδιστική.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε όμορφα με πολλά και πραγματικά γλυκύτατα μηνύματα από εσάς. Σας ευχαριστώ. Μας ακολουθείτε στα social, τα λέμε και από εκεί. Καλή δύναμη.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

και τα τρία τραγούδια όπου συμμετέχει η Lady Gaga στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Είναι εκπληκτικά και τα ακούμε συνέχεια. Glamorous Life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Καλά φαντάζομαι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι κάνετε σχέδια για τις διακοπές. Κάποιοι ήδη τις έχετε ξεκινήσει. Και εμείς σας έχουμε σούπερ πρόταση για να έρθετε Αθήνα σε λίγες μέρες να δείτε από κοντά την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί. Στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί 22 Ιουνίου σε μια και μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και το νέο της άλμπουμ The After Party. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Happy Now. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλωσορίζουμε και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

αυτή τη φωνάρα την είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Είναι 20 στα 21 και τον Ιούλιο κυκλοφορεί το ντεμπούτο της άλμπουμ. Σιένα Σπάιρο και οι Rolling Stones κυκλοφορούν ήδη τον προπομπό της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. In The Stars είναι το single, πάρα πολύ καλό. Και το άλμπουμ βέβαια θα είναι φοβερό, όπως όλα άλλωστε των Stones. 25ο στην καριέρα τους και με συνεργασίες που τα σπάνε κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Charlie Watts σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του λίγο πριν το θάνατό του. Το In The Stars είναι ένα έτσι ρυθμικό κομμάτι, ανεβαστικό, σχεδόν punk. Αν και στο For Eight Tongues, όπως τα λέγεται το άλμπουμ, υπάρχουν διάφορα μουσικά είδη από rock, blues, country, punk, αλλά και μπαλάντες. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Mick Jagger σε συνέντευξή του, οι Rolling Stones μπορεί να είναι ένα rock συγκρότημα, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα από rock, country, χορευτικά, δίσκο, αλλά και μπαλάντες. Όλα αυτά μαζί είναι οι Rolling Stones.

θα το προωθήσει στην περιοδία του που ξεκινά το Σεπτέμβρη με αφετηρία την χώρα μας. 25 Σεπτεμβρίου θα δούμε live τον Τζακ Σαβορέτη πριν συνεχίσει την περιοδία του σε ακόμα 10 χώρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα, κάνοντας μια βουτιά στον χρόνο. 1979, αν θυμάμαι καλά, συνεργασία του αείμνηστου Dexter Wansel με τις Jones Girls.

Δεν μπήκε τυχαία το track αυτό. Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Μάη, έφυγε από τη ζωή ο Dexter Wansel στα 75 του χρόνια. Δεν τον έλεγες και μεγάλο. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον χώρο της soul μουσικής και για όλους εμάς που αγαπούσαμε πάρα πολύ τα κομμάτια. Το έχει αφήσει βέβαια πίσω του μεγάλη μουσική κληρονομιά, jazz, soul και funk. Επιστροφή στο σήμερα και πάμε σε διάλειμμα με ένα πολύ funky κομμάτι καινούριο, The Mannequin και Mary. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

αποκαλεί η Bibi Rexha με αυτό το χορευτικό και ανεβαστικό τραγούδι. Ιστέρια, και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Noah Kahan, The Great Divide. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον νεανικό σχήμα, Fly by Midnight. Running. Όλοι στο τρέξιμο, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει κάποια αιτία για να είναι κάποιος στο τρέξιμο. Και αν βρεθείτε ποτέ στη Φιλανδία, θα παρατηρήσετε το εξής παράδοξο. Αν μπείτε σε ταξί, δεν θα ακούσετε καθόλου μουσική, ούτε μία νότα. Γιατί? Γιατί τα πράγματα εκεί, με τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και έτσι ο οδηγός σε ταξί αποφασίζει να μην βάζει καθόλου μουσική στο ταξί του, παρά να πληρώσει το αντίστοιχο κόστος. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2008, συνεργασία της Madonna με τον Justin Timberlake και τον Timbaland. 4 minutes.

Call My Name από τους Αυστραλούς Σάους. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τον Μοχάμεντ Χελιφάτη, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τσεμπ Μάμι ή Σαμπά Μάμι στη διαλεκτό του. Αλγερινός μουσικός και τραγουδοποιός, πασί γνωστός από την συνεργασία του το 1991 στο Desert Rose του Sting. Και έτσι θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα και εκείνος, Πίπο Μπράισον. Can You Stop the Rain, μεγάλη επιτυχία από το 1991. Και δεν ήταν και μεγάλος, 75 χρονών. Πίπο Μπράισον, μεγάλος μουσικός της Soul. Είχε βγάλει και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πολύ μελωδική συνεργασία με τη Σελίν Διόν για την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Είχε μάλιστα κερδίσει Grammy για τη συνεργασία του αυτή. 2 Grammy είχε στο ενεργητικό του Πίπο Μπράισον. Αυτό είναι ένα πιο χρευτικό. Γιατί τι νομίζετε, θα βάζαμε μόνο ένα, αφού ήταν πολύ αγαπημένος ο Πίπο Μπράισον. Φωνάρα, φωνάρα. Πίσω στα LA της λοιπόν, 1982, Go For It, από τον Πίπο Μπράισον φυσικά, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και αμέσως μετά η συνεργασία των Ιταλοαμερικανών Change με τον αξέχαστο Λούθερ Βάντρος. Προς το παρόν όμως, Πίπο Μπράισον και Go For It.

Glow of Love, μεγάλη επιτυχία του Luther Vandross και των Change από τη δεκαετία του 80, 1980 δηλαδή, με το που είχε μπει η δεκαετία του 80, και βασισμένη σε αληθινή ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτεκα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη που μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζος Καράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Έτσι, μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο αποφάσισε να ανοίξει αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της.

0: your husband is coming.
1: Τα ακούσατε. Προηγουμένως ήταν η φράση που έλεγε πάρα πολύ συχνά η γιαγιά της Ρέι. Και έτσι την τίμησε με το κομμάτι αυτό, Where is my husband? Και μπορεί η Μαντόνα να έχει βγάλει καινούργια συγκλάκια, εμείς όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο και θα ακούσουμε ένα πολύ χορευτικό. Έτσι ήταν η Μαντόνα τότε, έτσι είναι και σήμερα, δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό μ' αρέσει στη Μαντόνα, αγέραστη.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Σάους και το Sunrise. Λίγο πειραγμένο όμως και πιο χρευτικό Adam 10 Remix. Για ψάξτε το. Και με τέτοιες ταξιδιάρικες μουσικές θα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

Η αλουρονικό ξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο.

0: Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με την Σία και ένα από τα πασίγνωστα τραγούδια της. 40.000 δολάρια το μήνα καλείται να πληρώσει, παρόλο που έχει την κηδεμονία του δίχρονου γιού της. Όλα αυτά τα λεφτά κάθε μήνα θα τα πληρώνει στον πρώην σύζυγό της, Ντάνιελ Μπερνάρντ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται τα δίδακτρα για το σχολείο του μικρού, καθώς και διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και η ασφάλεια ζωής που έχουν κάνει στον μικρούλι. Τη διατροφή ξεκίνησε να την πληρώνει από τον περασμένο Απρίλιο και θα καταβάλλεται κάθε μήνα μέχρι ο μικρός να ενηλικιωθεί και να κλείσει τα 18. Έχει μέλλον η Σία για όλα αυτά και μπορεί να είναι φαινομενικά μια πολύ ήρεμη μανούλα, όμως δεν το άφησε να περάσει έτσι. Επικό το σχόλιο που έκανε για τον πρώην σύζυγο. Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά. Chris Rainbow για τη συνέχεια. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμίζει και λίγο 70s.

Ένα υπέροχο τραγούδι που μιλά για τη μοναξιά όταν οι δικοί μας, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή ένας-ένας και εμείς νιώθουμε αυτό το τεράστιο κενό της μοναξιάς. Alone Again, Naturally, από το 1972, ο Gilbert O'Sullivan που κλείνει το Δεκέμβριο τα 80. Επιστροφή στο σήμερα με τους Νορβηγούς Bauza. Bauza σημαίνει στην αργό το είδος των κοριτσιών που λατρεύουν τα αυτοκίνητα και τα πάρτι. Magnetic.

Just Might. Χαίρομαι να το ακούσουμε το Just Might από το The Romantic του Bruno Mars. Συνήθως ακούμε άλλα, αλλά ακούγαμε και το I Just Might όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Ο Ολλανδός DJ Rehab επέστρεψε, έκλεισε και πριν λίγες μέρες τα 41 και συνεχίζει να είναι δημιουργικός. Γυρίζει όλο τον κόσμο διοργανώνοντας διάφορα DJ set από την Ταϊλάνδη και τον Καναδά μέχρι τη Γαλλία και την Αφρική. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Ghost Town.

Πλησιάζουμε στο τέλος και σας αφήνω με την συνεργασία Lady Gaga με Doechii από την ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2, Runaway. Έλενα Γαβρασία, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εντάξει, προτιμώ την εκτέλεση των Γούμακ εν Γούμακ, αλλά και αυτή εξυπηρετούσε κάποιους σκοπούς, χορευτικούς κυρίως. Ήταν γυναικείο συγκρότημα βρετανικό, η Love Station Teardrops, το γνωστό των Γούμακ εν Γούμακ. Η Love Station το κυκλοφόρησαν προς τα τέλη της δεκαετίας του 90. Μιλούσα πριν για το καλοκαίρι και νομίζω ότι κάθε άλλο παρά δυσάρεστο είναι να ακούς να μιλούν για το καλοκαίρι, αφού είναι για τους περισσότερους η πιο αγαπημένη εποχή της χρονιάς και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που είναι τόσο όμορφη. Βέβαια κάθε χώρα έχει τις ομορφιές της και η Ιταλία για παράδειγμα είναι πολύ όμορφη χώρα. Και στην Ιταλία θα μας μεταφέρει τώρα ο Κωνσταντίνος Γεροντής, ο οποίος μάλιστα έχει και γενέθλια. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Διδυμάκι κι εσύ, έτσι. Μου έχουν κάψει τη γούνα τα διδυμάκια. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, θα μας μεταφέρει στην Ιταλία. Θα ακούσουμε όμως έναν Γάλλο τραγουδιστή να τραγουδάει για την Ιταλία. Γάλλο, αλλά με ρίζες από την Τινησία. Είναι ενεργός δισκογραφικά εδώ και 3 δεκαετίες περίπου. Το τραγούδι που ζήτησε ο Κωνσταντίνος είναι το «Dans les rues de Rome», δηλαδή «Στους δρόμους της Ρώμης», από τον Danny Brillant, και έγραψε όταν έστειλε το μήνυμα για να ακούσει το τραγούδι. Στη Ρώμη γίνεται χαμός για τα γενέθλια της Βέσπα, 80 χρόνια, οπότε ένας Danny Brillant με «Dans les rues de Rome». Για σένα, Κωνσταντίνε.

Μόνο εμένα μου άρεσε η Ταραντέλα και καπάκι Μουρικαν Ροκ, γράφει ο Κωνσταντίνος, ο εορτάζων. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, αυτή είναι η ομορφιά του Nightlight. Δεν ξέρεις ποτέ ποιο τραγούδι θα παίξει στη συνέχεια. Ούτως ή άλλως το προηγούμενο, την Ταραντέλα, ζήτησες εσύ. Απλώς πρέπει να είμαι ο πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός, παρουσιαστής στον πλανήτη που μετά από Ταραντέλα έπαιξε Glenn Frey, Smuggler's Blues. Ιδρυτής βέβαια ο Glenn Frey του συγκροτήματος των Eagles, ο αξέχαστος Glenn Frey. Θα πάμε και πάλι στην Ιταλία τώρα, όχι με Ταραντέλα, μη φοβάστε, δεν θα ακούσουμε πάλι Ταραντέλα, απλώς θα ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι που τώρα που πέρασε όλος αυτός ο θόρυβος και κατακάθισε ο κουρνιαχτός που λένε με τη Eurovision, σκέφτηκα και πάλι και καταλήξα βέβαια στο ίδιο συμπέρασμα ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχουν τραγούδια που να πηγαίνουν τη μουσική ένα βήμα παρακάτω, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον κάποια αξιόλογα τραγούδια, κάποια τραγούδια που έχουν μελωδία, έχουν στίχους, δεν είναι απλώς σλόγγαν, φωτοβολίδες, τραγούδια που έχουν κουπλέ, ρεφρέν, αρχή, μέση και τέλος. Και επιμένω ότι ένα από τα πιο αξιόλογα για μένα, το πιο αξιόλογο, να πω αξιόλογο, να πω καλύτερο τουλάχιστον από τα υπόλοιπα τραγούδια που διαγωνίστηκαν, ήταν αυτό της Ιταλίας που δεν το έχουμε ακούσει. Ας το ακούσουμε. Καλύτερο από τα άλλα. Per sempre sì, Sal da Vinci.

Αγαπημένο από τα παλιά, γράφει ο Κώστας από το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, από την όμορφη Κεφαλονιά. Πώς το είπα αυτό, σαν το Ριχάρδο ακούγομαι, έτοιμος να σας πουλήσω κανένα ρολόι εκεί, κανένα χρυσό, κανένα κόσμημα. Who do you love από την Deborah Cox, 1996, μια Deborah Cox η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών όταν άρχισε να τραγουδάει για τηλεοπτικές διαφημίσεις. Εδώ ένα από τα χαρακτηριστικά της τραγούδια, το Who do you love. Ο Κώστας Παπακώστας είναι καλό παιδί. Να μοιάσετε στον Κώστα Παπακώστα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Κώστας Παπακώστας, όπως αρκετοί άλλοι, αλλά πάντα μπορούν να γίνουν περισσότεροι, κοινοποίησε την ανάρτησή μου στο Facebook και βοήθησε έτσι και σήμερα να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Night Light. Ποιοι είναι καλά παιδιά σαν τον Κώστα? Η Μάρθα Περδίκη, η Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, από τον Heart εκεί, ο Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, ο Σταύρος Μυστεγνιώτης με τις ωραίες εκπομπές του στην Αθήνα, ο Μεσήλικας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ίδια ώρα με το Night Light. Επίσης καλό παιδί ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάλιρο, ο Γιώργος Μολφέτας, ο Λευτέρης Μπόλας από το Διόνυσο, αυτή την ώρα τουλάχιστον. Η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, ο Κωνσταντίνος Γεροντής, ο Εορτάζων από τη Νέα Φιλαδέλφια και ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Συνέχεια τώρα με ένα τραγούδι που θα μας πάει πίσω στη δεκαετία του 80 τώρα. Μορφή ηγετική ήταν ο Βρετανός μουσικός Tim Simenon και η Bomb the Bass, για αυτούς μιλάω, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με το πρώτο του single, το Beat This, αν θυμάμαι καλά, αλλά και άλλα. Θυμάμαι το Say Little Prayer, βασισμένο στο γνωστό, αγαπημένο Say Little Prayer, και 2-3 χρόνια αργότερα με το Winter in July. Bomb the Bass.

συνήθεια που έχει γίνει εξάρτηση εδώ και πολύ πολύ καιρό, που να ακούσεις αλλού Groove Armada και να ακούσεις κάπου, δεν υπάρχει περίπτωση να το ακούσεις στους τουλάχιστον σε εισαγωγικά μεγάλους σταθμούς των μεγαλοπόλεων, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, κάπου αλλού ίσως, ναι. Και σίγουρα στους σταθμούς που μου κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν το Night Light. Groove Armada featuring Todd Edwards, η Groove Armada ιδιαίτερα δημοφιλής στη δεκαετία του 2000. Καλωσορίζω Στέλιο Πανταζή που ακούει, το ίδιο κάνουν η Νουνούκα, ο Ντίνος και ο Γιώργος από τους Θρακομακεδόνες, ο Κρίς από τη Φιλοθέη, ο Βασίλης Ευαγγελόπουλος από τα Γρεβενά, ο Δημήτρης Τάρ από το Χαλάνδρι, που μου είπε ότι κοινοποίησε και αυτός, αλλά ως story στο Facebook την ανάρτηση. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλωσορίζω επίσης την Έφη Θεοδωροπούλου, τη Σόφια Λαμάνου και τον Greg Στάικο. Αυτοί πάνε μαζί. Ποιος είπε ότι στο απόψινό Night Light δεν έχουμε καιροκές? Ήδη έχουμε ακούσει κάτι, έρχεται κάτι ακόμα τώρα. Η μοναδική top 10 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα rock συγκρότημα από το San Francisco. Ενεργό από το 1972. Στη μεγαλύτερη επιτυχία τους, που παίζει ήδη, παραγωγή έκανε ο σπουδαίος David Foster. Από το 1983 αυτή είναι η Tubes και το She's a Beauty.

για τη Χριστίνα που ακούει το Night Light από το δρόμο, όπως συνηθίζει την Πέμπτη, γιατί έχει ανησυχίες η Χριστίνα με την τέχνη, λατρεύει το θέατρο. Πάλι σε θέατρο πήγες απόψε, Χριστίνα, ε? Είναι κι άλλοι που ακούνε από το δρόμο, αλλά δεν θα εκθέσω. Όχι. Αυτό αρέσει στη Χριστίνα που μου γράφει κιόλας Super Sound, ο ήχος του Night Light. Τι έχουμε επενδύσει, έχουμε εξοδέψει πολλές χιλιάδες ευρώ. Το τραγούδι αυτό ακούγεται και για τον Δημήτρη Τάρ, ο οποίος το ζήτησε, για να δω, μου έστειλε και ένα μήνυμα τώρα. Night Light στο μπαλκόνι, λέει, για να μορφωθούν οι γείτονες. Α, και έχει και φωτογραφία που δείχνει μέρος της Αθήνας με τα φώτα. Και υπολογιστής είναι αυτός που βλέπω, Δημήτρη. Βλέπω και το τεράστιο λογότυπο του Night Light. Να σε καλά. Άκου όμως δυνατά και δεν πειράζει, ας καλέσουν οι γείτονες στην αστυνομία. Θα τους εξηγήσεις εσύ, ξέρεις. Ο Δημήτρης Τάρ λοιπόν είχε ζητήσει και ακούσαμε αυτό το τραγούδι Electric Youth Featuring College από το 2011, A Real Hero, από το ντουέτο αυτό από τον Καναδά και από την ταινία, γιατί ακουγόταν σε ταινία αυτό το τραγούδι, στην ταινία Drive, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ryan Gosling. Ωραία ταινία, να τη δείτε αν δεν την έχετε δει. Και ο ηθοποιός, εγγύηση. Σε λίγο έρχεται η ερώτηση. Ετοιμαστείτε, σας περιμένω στο chat του nightlight.gr. Ωστότε θα ακούσουμε κανένα δύο τραγούδια ακόμα και πρώτα το πιο παλιό τραγούδι της απόψινής εκπομπής. Από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα των Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

Η μεγάλη επιτυχία τους βέβαια δεν ήταν αυτή. Και αυτή η επιτυχία ήταν, αλλά μεγαλύτερη ήταν το Set Adrift on Memory Bliss, που είχαν κυκλοφορήσει 2 χρόνια νωρίτερα. Ένα Set Adrift on Memory Bliss που ήταν βασισμένο στο True των Spandau Ballet. Εδώ η PM Dawn στο Looking Through Patient Eyes στο απόψινό Night Light, με ακροατές πολλούς βλέπω αυτή τη στιγμή, πολλούς από Ελλάδα βέβαια, τους περισσότερους με διαφορά κιόλας. Βλέπω ακόμη πολλούς από Βέλγιο, από Ρουμανία, από Μεξικό, από Ηνωμένες Πολιτείες και για πρώτη φορά από Κατάρ. Και από Κατάρ λοιπόν, ανάθεμα και αν θα καταλαβαίνουν κάτι από αυτά που λέω, αλλά μπορεί να τους αρέσει η μουσική ή μπορεί να είναι και Έλληνες βέβαια, οπότε καταλαβαίνουν τα πάντα. Χαιρετίσματα στο Κατάρ. PM Dawn, Looking Through Patient Eyes. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω τι έχει έρθει από νέες κυκλοφορίες και έχω ξεχωρίσει αξιόλογες ή σχετικά αξιόλογες που θα ακούσουμε στο Night Light της Κυριακής. Έχω λάβει λοιπόν το καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, το καινούριο άλμπουμ της Bibi Rexha, το καινούριο άλμπουμ της Vanessa Paradis. Ναι, ναι, ναι, επιστρέφει το θηρίο. Πολύ καλή κιόλας, πολύ καλό άλμπουμ. Και θα ακούσουμε και τραγούδια από ένα άλμπουμ μιας τραγουδίστριας που μάλλον δεν ξέρετε, από την Νορβηγία. Το όνομα της είναι Dani. Αλλά όλα αυτά την Κυριακή, έτσι.

Ο Στέλιος γράφει εδώ «Ωραίος φάρος». Δεν γράφει τη λέξη φάρος, μια άλλη λέει, αλλά έχει τον ίδιο αριθμό γραμμάτων και τα ίδια φωνήεντα στην ίδια μάλιστα σειρά. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι? Jennifer Lopez, Jenny from the Block, από το 2002, ένα τραγούδι που περιέχει μάλιστα ηχητικό δείγμα παλιότερης επιτυχίας, ένα τραγούδι που δεν έχω, διαφορετικά θα το μετέδιδα, θα το ακούγαμε μαζί. Αν το έχετε εσείς, αν μπορείτε να το βρείτε, μου λέτε. Το τραγούδι πάνω στο οποίο έχει βασιστεί η Jennifer Lopez για το Jenny from the Block είναι το Watch Out Now των Beatnuts, ένα συγκρότημα οι Beatnuts από το χώρο του hip hop. Το κυκλοφόρησαν το 99. Watch Out Now των Beatnuts. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο διαγωνισμό. Θα κάνω μια ερώτηση, θα απαντήσετε μόνο όσοι θα είστε, προλαβαίνετε ακόμα, στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνίας της ιστοσελίδας της εκπομπής, στο nightlight.gr. Εκεί συνδέεστε εύκολα, το λέω για τους καινούριους που θέλουν να βρεθούν εκεί. Θα κάνω την ερώτηση η οποία είναι πανευκολούρα απόψε και ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση όπως πάντα θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει ένα τραγούδι και να το ακούσει στο Night Light της Κυριακής. Την ερώτηση θα διατυπώσω εκεί στο chat αφού θα έχουμε ακούσει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, το οποίο είναι και μεγαλούτσικο απόψε, 9 λεπτά παρακαλώ, μας ταξιδεύει πίσω στο 2008.

φορά που το ακούω αυτό ανατριχιάζω. Είναι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι των Coldplay, Viva La Vida. Μου θυμίζει πάρα πολλά πάρτι. Και μάλιστα μίξαρα αργά βέβαια στο πάρτι, τότε που έπαιζαν τα ελαφρώς ροκ, αυτό με το Human, των Killers, αν θυμάμαι καλά. Πόσα ρεφρένα ακούσαμε, πολλά. Ρεφρένα από 25 τραγούδια, ήταν πολλά και ήταν όλα επιτυχίες. Η χρονιά, 2008. Και αυτός που σας πρόλαβε για μία ακόμη φορά και απάντησε πρώτος στην ερώτηση που έκανα ήταν ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, ο οποίος προσεχώς θα πρέπει να συμπληρώνει δεκάδα σωστών απαντήσεων και θα έχει δικαίωμα να ζητάει και να ακούει όποιο τραγούδι θέλει, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να απαντά στους διαγωνισμούς. Η ερώτηση είχε ως εξής. Ποιου συγκροτήματος ήταν μέλος ο Bobby Brown πριν ακολουθήσει προσωπική καριέρα? Μα σας είπα πανευκολούρα απόψε, τουλάχιστον για εσάς που ασχολείστε με τη μουσική, έτσι. Όχι για τους άσχετους. Λοιπόν, ο Bobby Brown πριν ακολουθήσει προσωπική καριέρα ήταν μέλος του New Edition, τους οποίους θα θυμηθούμε με την ευκαιρία αυτή στο απόψινό Night Light με μία από τις επιτυχίες τους από το 1988. New Edition, If It Is In Love.

Ο Errol Brown, αξέχαστος Errol Brown, αρχηγός των Hot Chocolate. Το αναγνωρίσατε κι εσείς, μου γράψατε εδώ στο chat Hot Chocolate. Oh, ναι, αλλά η Hot Chocolate δεν είναι για τέτοιες εποχές, με τη θερμοκρασία ψηλά. Βέβαια, σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν, δεν ξέρω αν εξαιρείτε η Κρήτη ή τα Δωδεκάνησα τις επόμενες 24, εκεί με 36 ώρες, κάποιες δροσιές, κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες, αλλά θα το πούμε αργότερα αυτά. Hot Chocolate ήταν μέλος του Errol Brown που θυμηθήκαμε στην προσωπική επιτυχία του Personal Touch. Η επόμενη τραγουδίστρια έκανε επιτυχία με το ντεμπούτο σίγκλ της σε ηλικία 15 ετών. Το όνομά της στα Σουαχίλι σημαίνει Highest Most Exalted One. Και το όνομά της προφέρεται σωστά στα Σουαχίλι Αλία Μπακ.

Ορίστε, ένα ακόμη γαλλικούλι απόψε, η Axel Red με το Sensualité. Βέβαια η Axel Red δεν είναι Γαλλίδα, είναι Βελγίδα και μπορεί να τραγουδάει στα γαλλικά, αλλά είναι Φλαμανδή. Γεννήθηκε εδώ κοντά, ναι, γιατί κι εγώ μένω λίγο εκτός κέντρου, Βρυξελών. Η Axel γεννήθηκε στο Hasselt. Οπότε αν κάποια στιγμή ακούσει το Night Light θα την καλωσορίσω μιλώντας Ολλανδικά. Omdat spreek ik Nederlands. Axel Red Sensualité, από το Βέλγιο λοιπόν η Axel Red.

Η επόμενη όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως ο Puff Daddy και η Faith Evans. Θα ακούσουμε το ντεμπούτο single hit της από το 2001, η Blue Cantrell, Hit 'em Up Style, και σε παρένθεση, whoop.

Έφη έφτασε στη δουλειά της, πάρκαρε ακούγοντας, όπως και όλοι εμείς, μαζί της, Steve Winwood και Don't You Know What The Night Can Do. Έχουμε πει πολλά για τον Steve Winwood, τα ξέρετε τα περισσότερα, σε ποια συγκροτήματα ήταν μέλος, πόσο πετυχημένη ήταν και η προσωπική του καριέρα. Αυτό που δεν ξέρετε είναι, μάλλον, ότι το συγκεκριμένο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτική διαφήμιση μπίρας, αλλά όχι στην Ελλάδα. Don't you know what the night can do? Steve Winwood. Ωραία βραδιά απόψε, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Αν και στη Μακεδονία διαβάζω, εκεί στην Κοζάνη κυρίως, και λίγο πιο πέρα προς το Σέλι, προς το χιονοδρομικό, έχει αρχίσει ήδη να ψυχαλίζει. Στις Βρυξέλλες σταμάτησε να ψυχαλίζει προς το παρόν, θα ξαναρχίσει όμως. Άστα, τόσο καιρό στις τελευταίες 5-10 μέρες, πού θα πάει, δεν θα καλοκαιριάσει και εδώ. Απόψε αυτή την ώρα, συννεφιά, προσεχώς και πάλι βροχή, 12 βαθμοί Κελσίου, αύριο το μεσημέρι άστατος στις Βρυξέλλες με 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τώρα ξαστεριά με 25, αύριο Ψυχάλες με 32, στη Χαλκίδα τώρα ξαστεριά με 23, στην αύριο βροχή με 31, ξαστεριά και στο Αργοστόλι με 20, αύριο Ψυχάλες με 28, στη Χαλκίδα και εκεί ξαστεριά 24, αύριο μετά το μεσημέρι βροχή με 31, και στην Πτολεμαΐδα ξαστεριά τώρα, αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες μου, με 20 βαθμούς Κελσίου, αύριο μετά το μεσημέρι βροχή. Αυτό είναι ένα από τα λίγα τραγούδια της Tina Turner που δεν έχει παίξει ποτέ σε Nightlight, και αυτό γιατί δεν ήταν μεγάλη επιτυχία της. Be tender with my baby.

πολύ αγαπημένο. Θυμίζει εποχές. Love Scenes από την Beverly Craven. Αφιερωμένο. Υπάρχει ακόμη αυτό το ραδιόφωνο και το βρίσκεται εδώ κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ και ως τα μεσάνυχτα. Λίγο πριν το τέλος του απόψινου Night Light, κάποιος που γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τραγούδια που έγραψε για ταινίες τη δεκαετία του 80, όπως το Footloose και το Top Gun. Kenny Loggins, Meet Me Halfway.

Αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη Night Light. Kenny Loggins, Meet Me Halfway. Για μία ακόμη φορά, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Γεροντή. Είχε γενέθλια σήμερα και θα έχει ακόμα για λιγότερο από 5 λεπτά. Μου ζήτησε μάλιστα την εκπομπή να του τη στείλω, λέει, ηχογραφημένη. Ξέρω γιατί, Κωνσταντίνε, για να με εκβιάζεις μετά, ε. Σε έχω καταλάβει, σε έχω πάρει χαμπάρι. Night Light, τέλος και για απόψε. Στην Αττική έρχεται κοντά σας στα FM από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα είμαστε και πάλι μαζί την Κυριακή και με νέες κυκλοφορίες, ε. Πολύ καλή και η νέα κυκλοφορία της Vanessa Paradis. Μέχρι να τα πούμε την Κυριακή, οι καλύτερες ευχές για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Καλό ξημέρωμα για απόψε.

0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Η Smoke City στο Underwater Love. Το είχαμε μάθει από διαφήμιση το 2000 και το ξαναθυμηθήκαμε πάλι με διαφήμιση τον τελευταίο καιρό. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Και ναι, λέμε πλέον καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι λέει ο καιρός, πάντως εμείς λέμε καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε λοιπόν. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το επόμενο ονδίερο, και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας.

Διαβάζω εδώ ότι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος καταγράφουν καινούργια είδη στις ελληνικές θάλασσες. Δεν εμέδωσε στο πρόβλημα. Έτσι. Εδώ μας λένε να μην φοβόμαστε τις μέδωσες και αν μερικές μέρες βρίσκονται κοντά στην παραλία, η ζωή τους κυρίως είναι στο μέσο του πελάγους. Παρόλα αυτά υπάρχουν καινούργια είδη τα οποία λέγονται εισβολικά καινούργια είδη, τα οποία δεν τα ξέραμε εμείς και πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουμε, όχι για να φοβόμαστε, αλλά για να είμαστε ενημερωμένοι, εφόσον είμαστε σε μια τέτοια χώρα που είμαστε γύρω-γύρω θάλασσα. Για τις μέδουσες, λέει, δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά από ό,τι διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν να είναι κοντά στις παραλίες.

Τα δημοσιεύματα για τις καινούργιες ταυτότητες συνεχίζονται ακάθετα, με ακάθεκτο ρυθμό. Και εδώ μιλάνε για ανάγκη βελτίωσης στο μέτρο ασφάλειας όταν βγαίνεις στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν έχεις ασφάλεια αν έχεις μόνο το διαβατήριο. Και εν πάση περιπτώσει, πόση ασφάλεια είχες με την ταυτότητα αυτή πριν από 40 χρόνια, την απλή ελληνική ταυτότητα, και πόση ασφάλεια θα έχεις τώρα? Είναι ερωτήματα αυτά. Είναι θέμα ασφάλειας άραγε η αλλαγή αυτής της ταυτότητας? Σας έχω πει για τις προηγούμενες εβδομάδες, μην τρέχετε. Αν έχεις διαβατήριο αρκεί.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σου θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος. Φυσικά, για όλο το καλοκαίρι, πάντως εμείς εδώ θα είμαστε. Αυτή είναι η πρόθεση όλο το καλοκαίρι. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Μαζί, κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείσο σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ και πάλι καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αρχές καλοκαιριού, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αυτό να ευχηθώ. Ένα καλοκαίρι όμορφο, τουλάχιστον όπως το έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι. Και να μην μας βρει κανένα κακό με αυτά που γίνονται γύρω μας.

Διαβάζω εδώ για τιμές που ισχύουν για ξαπλώστρες, ομπρέλες και τα λοιπά στις παραλίες της Ελλάδας. Και οι τιμές είναι εξωφρενικές και είναι και λίγο παράλογες. Από την άποψη ότι μπορείς να βρεις, πάντα μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, έτσι. Να βρεις, ας πούμε, δύο ξαπλώστρες ομπρέλα στα 90 ευρώ, τις καθημερινές. Δηλαδή όσο κοστίζει ένα δωμάτιο για να νοικιάσεις ενός ξενοδοχείου, ας πούμε απλού. Ή τα Σαββατοκύριακα λέει από 20 έως 220 ευρώ. Μιλάμε για ξαπλώστρες με ομπρέλα, έτσι. Δεν μιλάμε για χλειδά το δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αλλά ισχύει και φέτος, δηλαδή ισχύει τις προηγούμενες χρονιές.

Διαβάζοντας αυτό το άρθρο εδώ για τις ξαπλώστρες και για τις ομπρέλες στην παραλία και το κόστος από 90 ευρώ τις καθημερινές ως 220 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, αν ψάξεις να βρεις έτσι τα πιο ακριβά, αναρωτιέμαι τι συντήρηση και πόσο έξοδο χρειάζονται σε σχέση με ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, για να πηγαίνουν τόσο πολύ ακριβά. Απίστευτο. Και ντροπή κιόλας.

διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία τώρα μαζί μου, σημείωσε και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καταναμάδος. Εκεί μιλάμε και ευχαριστώ πολύ για όλους εσάς που μιλάτε εδώ ή που κάνετε έτοιμα φιλίας. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: He holds me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go.
1: Y ahora είναι μία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ για τη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι και καινούργιες στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Παλιά με καινούργια. Άλλες φορές θυμόμαστε, άλλες φορές μαθαίνουμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Χάρη Στάιλς για τη συνέχεια. Για άλλη μία ώρα εδώ. Καλώς ορίσατε.

Εγώ σας έχω πει ότι η ειδική δεν είναι και τόσο ειδική. Κάθε τόσο κάτι καινούριο μας λένε, το οποίο ανατρέπει το προηγούμενο που μας είχαν πει. Οπότε καλό είναι να αισθανόμαστε το σώμα μας και να έχουμε έτσι μια επικοινωνία με το σώμα μας περισσότερη και μεγαλύτερη. Νέα έρευνα βασισμένη σε δεδομένα 500.000 ατόμων μας δείχνει ότι το ιδανικό εύρος ύπνου, για να μην γερνάμε γρήγορα, το ιδανικό εύρος ύπνου σου λέει 6,4 ώρες έως 7,8 ώρες. Τώρα θα βάλω ξυπνητήρι. Δηλαδή αν μια μέρα κοιμηθώ 5 ώρες δεν είναι καλό, από ό,τι λένε εδώ οι έρευνες, και αν την άλλη μέρα κοιμηθώ 9 ώρες πάλι δεν είναι καλό. Λένε ότι αυτό το εύρος βοηθάει για καλύτερη λειτουργία των οργάνων και για πιο αργή γύρανση, ενώ ο ύπνος πάνω από 8 ώρες την ημέρα, δεν θα μας αφήσουν να κοιμηθούμε, συνδέεται λέει με ταχεία γύρανση και ενδέχεται να επιδεινώσει προβλήματα υγείας όπως η κατάθλιψη. Ένας υπνάκος τώρα το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη κάτω από ένα πλάτανο είναι ό,τι καλύτερο και όσες ώρες πάρει. Δεν συμφωνείτε? Πιάσε να γεράσουμε ρε παιδί μου και λίγο πιο γρήγορα. Θα γίνει. Σαν πως θα ζούμε για μια ζωή.

Καλοκαίρι, καλοκαίρι, ναι, και στα ελληνικά summertime. Και επειδή δεν κρατιέμαι, διαβάζω αυτό. Στήστε αυτή, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το τελευταίο εξάμηνο, ένας άνδρας με το όνομα Ντουάν από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς κατάφερε να κερδίσει σε λοταρίες 4 φορές. Μια φορά με ποσό $500, την άλλη φορά $10,000 και 2 φορές από $50,000. Γατάκια, ολόκληρες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε περισσότερους που κερδίζουν και μεγαλύτερα ποσά.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Συντονίσου διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα, όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργεια.

Μάρτιν Γκάριξ και Έντι Σίραν στην αρχή του τελευταίου ημιωρού για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά, ο Κοσμάς Καταρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ένα 20 λεπτό ακόμα γεμάτο εδώ στις αρχές του καλοκαιριού του 2026, που ελπίζουμε να πάει έτσι ωραία όπως το ξέρουμε συνήθως το καλοκαιράκι στη χώρα μας και να μην μας τύχει και τίποτα άλλο τρομερό. Άλλο κακό να μην μας έβρει, που λέμε.

Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που μας έρχεται από το Ινστιτούτο Οικογενειακών Σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που αποκάλυψε ότι μάλλον δεν φταίνε οι γυναίκες για την ευθύνουσα πορεία του ποσοστού των γάμων. Βέβαια, άμα προχωρήσουμε παρακάτω και διαβάσουμε την έρευνα, θα δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτά που λέει εδώ. Λέει μονολό ότι οι γυναίκες θεωρούνται υπεύθυνες για αυτό το φαινόμενο. Από ό,τι φαίνεται, λέει ότι φταίνε οι άντρες. Οι άντρες είναι αυτοί που δεν πείθονται, λέει, πια να αποκατασταθούν για διάφορους λόγους. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, έχετε συζητήσει με τον πατέρα σας, με τον παππού σας, έχετε δει ασπρόμαυρες ταινίες του 50 και του 60? Ήθελαν ποτέ οι άντρες να παντρευτούν περισσότερο από τις γυναίκες? Δεν ξέρω. Για ξαναψάξτε το, για ξανασκεφτείτε το λίγο. Λέει εδώ, το 46% των ανδρών ηλικίας 18 με 23 φαίνονται ανάξιοι ή και αδιάφοροι να παντρευτούν. Λογικό είναι. Γιατί να θέλουν να βάλουν μπελάδες στο κεφάλι τους? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, δηλαδή. Έτσι το βλέπουν από παλιά όμως, δεν είναι τώρα. Όποιος αμφιβάλλει, δείτε ελληνικές ταινίες του 50 ή του 60 να δείτε

Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Τρομάδος ήταν εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τι καλά, τι λέω, ωραία που μπήκε το καλοκαίρι. Και αρχίζουμε και σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε μέχρι να βρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

και τα τρία τραγούδια όπου συμμετέχει η Lady Gaga στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Είναι εκπληκτικά και τα ακούμε συνέχεια. Glamorous Life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Καλά φαντάζομαι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι κάνετε σχέδια για τις διακοπές. Κάποιοι ήδη τις έχετε ξεκινήσει. Και εμείς σας έχουμε σούπερ πρόταση για να έρθετε Αθήνα σε λίγες μέρες να δείτε από κοντά την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί. Στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί 22 Ιουνίου σε μια και μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και το νέο της άλμπουμ The After Party. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Happy Now. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλωσορίζουμε και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

αυτή τη φωνάρα την είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Είναι 20 στα 21 και τον Ιούλιο κυκλοφορεί το ντεμπούτο της άλμπουμ. Σιένα Σπάιρο και οι Rolling Stones κυκλοφορούν ήδη τον προπομπό της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. In The Stars είναι το single, πάρα πολύ καλό. Και το άλμπουμ βέβαια θα είναι φοβερό, όπως όλα άλλωστε των Stones. 25ο στην καριέρα τους και με συνεργασίες που τα σπάνε κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Charlie Watts σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του λίγο πριν το θάνατό του. Το In The Stars είναι ένα έτσι ρυθμικό κομμάτι, ανεβαστικό, σχεδόν punk. Αν και στο Foray Tongues, όπως τα λέγεται το άλμπουμ, υπάρχουν διάφορα μουσικά είδη από rock, blues, country, punk, αλλά και μπαλάντες. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Mick Jagger σε συνέντευξή του, οι Rolling Stones μπορεί να είναι ένα rock συγκρότημα, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα από rock, country, χορευτικά, δίσκο, αλλά και μπαλάντες. Όλα αυτά μαζί είναι οι Rolling Stones.

τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Τζακ Σαμπορέτη, We Will Always Be The Way We Were. Το άλμπουμ θα το προωθήσει στην περιοδία του που ξεκινά το Σεπτέμβρη με αφετηρία την χώρα μας. 25 Σεπτεμβρίου θα δούμε live τον Τζακ Σαμπορέτη πριν συνεχίσει την περιοδία του σε ακόμα 10 χώρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα, κάνοντας μια βουτιά στον χρόνο. 1979, αν θυμάμαι καλά, συνεργασία του αείμνηστου Dexter Wansel με τις Jones Girls.

Δεν μπήκε τυχαία το track αυτό. Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Μάη, έφυγε από τη ζωή ο Dexter Wansel στα 75 του χρόνια. Δεν τον έλεγες και μεγάλο. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον χώρο της soul μουσικής και για όλους εμάς που αγαπούσαμε πάρα πολύ τα κομμάτια. Το έχει αφήσει βέβαια πίσω του μεγάλη μουσική κληρονομιά, jazz, soul και funk. Επιστροφή στο σήμερα και πάμε σε διάλειμμα με ένα πολύ funky κομμάτι καινούριο, The Mannequin και Mary. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ιστερία προκαλεί μπιμπιρέξα με αυτό το χορευτικό και ανεβαστικό τραγούδι. Ιστερία, και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Noah Kahan, The Great Divide. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

νεανικό σχήμα, Fly by Midnight, Running. Όλοι στο τρέξιμο, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει κάποια αιτία για να είναι κάποιος στο τρέξιμο. Και αν βρεθείτε ποτέ στη Φιλανδία, θα παρατηρήσετε το εξής παράδοξο. Αν μπείτε σε ταξί, δεν θα ακούσετε καθόλου μουσική, ούτε μία νότα. Γιατί τα πράγματα εκεί, με τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και έτσι ο οδηγός ταξί αποφασίζει να μην βάζει καθόλου μουσική στο ταξί του, παρά να πληρώσει το αντίστοιχο κόστος. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2008, συνεργασία της Madonna με τον Justin Timberlake και τον Timbaland. 4 minutes.

Call My Name από τους Αυστραλούς Σαούς. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τον Μοχάμεντ Χελιφάτη, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τσεμπ Μάμι ή Σαμπά Μάμι στη διαλεκτό του. Αλγερινός μουσικός και τραγουδοποιός, πασί γνωστός από την συνεργασία του το 1991 στο Desert Rose του Sting. Και έτσι θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.